0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστος, παιδιά, με 28 βαθμούς Κελσίου. Και αν άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και παιδιά, σε λίγο θα σας πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Και συγκεκριμένα, ο Tom Cruise επιστρέφει σε εξώφυλλο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Και trust me, είναι πιο sexy από ποτέ.
3: Η Βρυσίδα θα σου δώσει συνταγή για τρουφάκια ενέργειας που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ξεκινήσει την ημέρα σου.
2: Μετά από αυτό, μιας και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα τρουφάκια, θα ανοίξουμε το fortune cookie της ημέρας, δηλαδή το μπισκοτάκι των ζωδίων. Για συντονίσου να δούμε ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα.
3: Τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση τι θα διάλεγες για date, ρομαντικό δείπνο ή φαν δραστηριότητα.
2: Και εννοείται πως αν έχεις κάποια απορία, κάποιο δίλημα, ο θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνεις? Στέλνεις την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια. Είναι 7 και 9. Ξέρω, είναι δύσκολο όταν πρέπει να ξυπνήσεις από τόσο νωρίς. Αλλά είσαι εδώ στην καλύτερότερη παρέα για να σου δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι. Είσαι έτοιμος λοιπόν να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού. Αν ναι, από μουσική, συναυλίες μέχρι και πάρα πολύ, πολύ συζητημένα νέα της Showbiz. Πάμε μαζί λοιπόν μία βόλτα στο
1: mark.gr. Ακριβώς. Και τι έρχεται? Ξανά έρχεται ο Tom Cruise σε περιοδικό.
0: Πότε έφυγε? Πριν 20 χρόνια.
1: Αποδεικνύει λοιπόν ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Στα 64 λοιπόν, είναι 64 το
0: μπουζ. Αγία μου, παιδιά, κούκλος.
1: Επιστρέφει στο εξώφυλλο του GQ 20 χρόνια μετά, πιο cool, πιο γοητευτικός από ποτέ.
0: Πιο σεξι από ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία μου.
1: Ότι ο κινηματογράφος δεν είναι απλά η δουλειά του, αλλά ολόκληρη ταυτότητά του. Συμφωνώ μαζί του. Άμα έλεγε ότι δεν είναι και η δουλειά του, θα πάθαμε σοκ. Είναι ολόκληρη ταυτότητά του. Ενώ για την ηλικία λέει ξεκάθαρα είμαι 64 και λοιπόν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η φράση δηλαδή πιστεύετε ότι βγήκε τυχαία? Ποιος είσαι, ο Tom Cruise?
2: Παναγία μου. Παιδιά, είναι κούκλος. Δεν μπορώ.
1: Νομίζω λένε και Brand Pitt.
0: Ναι, είναι μαζί, είναι πακετάκι αυτά. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ο Brand Pitt ή ο Tom Cruise?
1: Μπράβο αυτό.
2: Ο Tom Cruise μου αρέσει εμένα, παιδιά. Παιδιά,
0: θεέ μου, είναι κουκλός.
1: Για τον Tom Cruise η ζωή είναι μια περιπέτεια και συνεχίζει να ζει στο τέρμα χωρίς φρένα και χωρίς φόβο. Είναι ένας πραγματικός action hero μέσα και έξω από τη μεγάλη οθόνη.
2: Κοίτα τι κάνει, η Ιωάννα μας δείχνει φωτογραφίες.
1: Δείχνει το εξώφυλλο, αυτή είναι.
2: Ναι, αλλά μου αρέσει.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο.
2: Φέρτε τον μου.
1: Παναγία. Λυσάρα.
0: Εμονισμένη. Δέστε την κάπου.
2: Σας Ειρήνα είχε στο κεφάλι μου, δέστε με.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Tom Cruise, να ξέρετε παιδιά, με όλες τις action σκηνές του, τις περισσότερες δηλαδή.
1: Τις κάνει μόνος.
2: Σε όλες κάνει κούκλος.
0: Ναι, εκτός από αυτό που θέλω λίγο να ξεκολλήσεις πια. Τις κάνει μόνος
1: ναι,
0: του.
1: Και έχει παρόλο και σε πολλές.
0: Ναι. Και παρόλο την ηλικία του.
2: Έλα τώρα.
0: Νομίζω και τελευταία έκανε μία ταινία που πάλι έκανε action σκηνές και τις έκανε όλες χωρίς κασκαντέρ και τέτοια. Δηλαδή,
1: πάντα το
2: να σου πω κάτι, είναι ο action hero.
1: Ναι, αυτό δεν είπα. Είναι action hero.
2: Ναι, αλλά είναι και δικό μου, σου λέω αφού.
1: Δικό σου είναι,
0: εντάξει, μου. Πάρτε, δώστε ένα Tom Cruise.
2: Δώστε Tom Cruise στον λαό. Παιδιά, αφήστε το κλειό. Τέλος πάντων, επειδή δεν είμαι πολύ καλά εγώ αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτά ήταν τα νέα που θα σας πούμε. Δεν θα το αναλύσουμε άλλο, γιατί με βλέπω απλά να φωνάζω είναι κούκλος και δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα φύγουμε από το Tom Cruise και θα σου πω 2-1. Λοιπόν, αν σου αρέσουν τα τρουφάκια και θέλεις και ενέργεια, η Βρυσίδα θα σου δώσει σε πολύ λίγο μια τέλεια συνταγή για να το πετύχεις.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια παιδιά. Δεν ξέρω, προηγουμένως είπε η Βρυσίδα ότι θα έχει σήμερα ηλιόλου στη μέρα. Πάντως προς το παρόν έχει αυτή τη μουντίλα και έχει και λίγο κρυουλάκι. Γι' αυτό πάρτε και μια ζακέτα μαζί σας, καλού κακού.
1: Ναι, καλέ, δεν έχει βγάλει ούτε ήλιο.
0: Αφού, να το.
1: Δεν έχει. Αυτό δεν πιάνεται, δεν μετράει.
0: Όπως και να έχει, ακούστε με μένα, γιατί εγώ βγήκα έξω το πριν μία ώρα βέβαια. Και έτσι λίγο το δάγκωσα. Δεν ξέρω για εσάς.
1: Μία ώρα εγώ έκανα αστρογράφηση, η Κατερίνα μου.
0: Ναι, κάτσε εσύ στην αστρογράφηση. Εσύ λοιπόν που με ακούς τώρα, πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα
2: Lifestyle.
3: Ακριβώς. Και τώρα θα σου πω για τα τρουφάκια ενέργειας. Είναι κάτι τρουφάκια τα οποία πραγματικά αν έχεις λιγούρες,
1: ναι,
3: το απόγευμα μπορείς να φας μέχρι και δύο. Α. Επιτρέπει ο διατροφολόγος.
1: Καταξοδεύτηκε ο διατροφολόγος.
0: Ναι. Νόμιζα θα πει μέχρι και πέντε.
3: Όχι, μέχρι δύο, γιατί είναι αρκετά χορταστικά. Θα σου
1: και
3: πω
1: μετά,
3: μέσα.
1: Μετά έχει, σου λέει, σου δίνουν και ενέργεια αυτά. Σκέψου να σε.
3: Και να πας 5-6. Τσίτα φας, τσίτα.
1: Ωραία,
3: λοιπόν, άκου. Η συνταγή είναι 2/3 του φλιτζανιού φυσικό βούτυρο ή ταχύνια, μα θέλει, άμα δεν σου αρέσει το φυσικό βούτυρο, γιατί κάποιοι έχουν και αλλεργίε στο φυσικό. Μισό φλιτζάνι δάκρυα σοκολάτε, ένα φλιτζάνι νυφάδε βρώμη, δύο κουτιλιέ σούπα μέλι, μισό φλιτζάνι τσία. Τα ραγατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και σκεπάζουμε με νευράνι. Κάπως έτσι το κάνουμε. Έχω σάλια. Συγγνώμη. Έχω σάλια. Γιατί έφαγα μια κουταλιά γιαούρτι. Λοιπόν, σκεπάζουμε με νευράνι και τα βάζουμε στο ψυγείο. Μετά τα απολαύσουμε και τα κάνουμε μικρές βαλίτσες.
0: Οκ. Okay. Έτσι... συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Και μπορούμε να τους κάνουμε και να τα επικαλύψουμε με τρουφάκια.
3: Μπορείς, ναι. Με τρούφα, αλλά αυτό μετά είναι εξτρά θερμίδες. Αυτό το τρουφάκι υποτίθεται είναι διατροφικό και είναι τρουφάκι ενέργειας. Τρως δύο, σου δίνει και ενέργεια και, είναι, και έχει πολλά
1: αυτά
3: καλά
1: τα
3: μέσα.
1: Που σου λέω, είναι κουβερτούρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ.
3: Ποια τρούφα και λεφτά.
1: Αυτά που είναι σκάφη.
3: Εννοεί την τρούφα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Απλά μπορεί να το καλύψει και με μαύρη σοκολάτα, προφανώ, ή άμα θες και με κακάο. Πολλά μπορεί να κάνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αφού είναι και διατροφικά, είναι και υγιεινά, δεν έχουν και ζάχαρη και τέτοια, να φάω μόνο δύο. Ενώ όταν πάω να αγοράσω μια σοκολάτα έξω, ότι χλαμπακώνω ολόκληρη.
3: Να, ούτε αυτό έπρεπε να κάνεις. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Καλά λέει.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Αν είναι να φας τη σοκολάτα, χλαμπάκω σε αυτά ολόκληρη.
0: Ωραία.
1: Μια απλά χαρά. Σου λέει ότι κανονικά δεν πρέπει. Τέλος πάντων.
0: Φάτε όσα τρουφάκια θέλετε.
1: Λοιπόν, μην κρατήσεις τη συμβουλή της Κατερίνας. Κράτα τη συμβουλή που σου έδωσε η Βρυσίδα και μπορείς να τα δοκιμάσεις σήμερα κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξεις. Σε πολύ λίγο όμως, επειδή τα τρουφάκια είναι υπερβολικά πολύ γλυκά, έχουν σοκολάτα, ξέρεις, δεν βολεύουν. Θα ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας, θα δούμε μέσα τι μήνυμα σε περιμένει και ποια συγκεκριμένα ζώδια αφορά, ποια είναι τα τυχερά τους νούμερα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 7 και 25. Είμαι σίγουρη ότι είσαι στο αμάξι, πας το παιδί σου στο σχολείο ή πας στη δουλειά σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε εδώ για να σου φτιάξουμε τη διάθεση, βρε, και εσένα και στο παιδί που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, να ξέρετε, μας ακούνε και σε αυτό το κινητό και μας έχουν πει.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Μας έχουν στείλει μήνυμα. Γεια, καλημέρα. Λοιπόν, είναι η νέα μας ενότητα αυτή που θα ανοίξουμε τώρα, που είναι το μπισκοτάκι, είναι το fortune cookie. Που ανοίγουμε το μπισκότο. Είναι έτοιμη κάτι εκεί πέρα. Μη σου πω ότι το έχει φάει πριν το ανοίξει το μπισκότο. Άνοιξε το, τέλος πάντων. Τα άνοιξε. Ωραίο μπισκοτάκι.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Εμφανίζονται πολλές ευκαιρίες. Τέλεια. Στους λέοντες, στους τοξότες και στους ζυγούς.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Ναι, ακριβώς, και θα σας πω τώρα να γράψετε τους τυχερούς αριθμούς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Οι τυχεροί αριθμοί είναι το 7, το 14, το 23, το 32 και το 41. Γράφτε τα εσείς και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, με τους αριθμούς αυτούς μπορεί να παίξετε κανένα τζόκερ, κανένα λότο, δεν ξέρει.
0: Ωραία, μπορεί αν είσαι τυχερός σήμερα, σαν σήμερα, στην ημέρα. Στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026, θα σου πω γιατί. Τυχερός ζώδιο δεν είσαι. Αν δεν είσαι, λέω, τοξότης ζυγός, μπορεί να είσαι τυχερός.
1: Είσαι γκαντέμις.
0: Σταμάτα, βρε. Και να κερδίσεις πρόσκληση να πας στην Αμήτα Μόσιον. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί να είσαι τυχερός από τα ζωδιάκια, αλλά μπορεί να είσαι τυχερός σε κάτι τέτοιο. Η Nix Professional Maker, λοιπόν, χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το live στις 18 Σεπτεμβρίου που έρχεται τώρα την Παρασκευή. Στείλε στο Viber στο 6936-646-656 τη λέξη ήθε, που είναι τα αρχικά του ημέρα θετική ενέργεια, και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση. Να ξέρεις ότι στο live η Nix Professional Makeup συνεχίζει το γκλαμ με 2 σημεία στον συνευλιακό χώρο. Ένα θα είναι στον αρένα και ένα στο VIP area. Και makeup εκπλήξεις θα σε περιμένουν εκεί πέρα. Οι νικητές ανακοινωθούν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.
2: Καλή επιτυχία, λοιπόν, να σας ευχηθούμε. Ειδικά αν είστε, θα πω εγώ, λέον τοξότης και ζυγός, κάντε μια προσπάθεια, ποτέ δεν ξέρεις. Και κρατήστε γενικά αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σας. Αφήστε το να σας ακολουθεί όλη την σημερινή ημέρα και στείλτε μας την πιο γλυκιά σας καλημέρα, κανένα κερίμα, είδες, στο 6936 646 656 και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τώρα θέλω να ανοίξω το chapter 3, το οποίο είναι όχι διάλεξη, εργαστήριο. Αν δεν ξέρεις τι λέω, σου μιλάω πάλι για τον James Nestor, γιατί έρχεται να μιλήσει, να κάνει το συνέδριό του εδώ στην Ελλάδα. Έρχεται βασικά να σε διδάξει σε ένα τρίωρο εργαστήριο που θα σου μάθει ουσιαστικά πώς μπορείς να αναπνέεις τεχνικά σωστά σε έναν πραγματικό χρόνο. Να ξέρεις, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ανάσα. Και αυτό να πούμε πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες. Και αν θέλεις να τον δεις λοιπόν και εσύ και να μάθεις να αναπνέεις σωστά, μπορείς να πας στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου 2026 και να παρακολουθήσεις αυτό το masterclass, που δεν θα σου αλλάξει μόνο τον τρόπο που αναπνέεις, αλλά και τον τρόπο που ζεις. Γιατί η αναπνοή είναι κάτι πάρα πολύ κομβικό, διώχνει το άγχος. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείσε τη θέση σου λοιπόν, αν θες να το παρακολουθήσεις, στο more.com.
1: Από ό,τι ξέρω, έρχεται και πρώτη φορά η James Nestor στην Ελλάδα, για αυτό το λόγο.
0: Ναι. Έρχεται όντως πρώτη φορά, παιδιά. Θα τον εγκαινιάσουμε.
2: Ωραία. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε μαθήματα σωστής αναπνοής, γιατί περισσότεροι αναπνέουμε λάθος, να το πούμε και αυτό. Δεν το ξέρουμε κιόλας ότι αναπνέουμε λάθος.
0: Λόγω άγχους και γρήγορων ρυθμών, στέλνουμε την αναπνοή μας πάνω, στο στέρνο, στο στήθος. Ενώ θα έπρεπε να αναπνέουμε στην κοιλιακή χώρα. Ναι.
2: Εμείς εδώ πέρα που έχουμε κάνει και λίγο υποκριτική, ρε παιδί μου,
0: και
2: εδώ
0: γιόγκα,
2: η ομάδα. Γνωρίζει λίγο από τις διαφραγματικές. Εδώ πέρα ο James Nestor όμως πρέπει να είναι professional, international και master class.
0: Ο master της διαφραγματικής.
2: Όλο αυτό θα είναι. Λοιπόν, οπότε αν θέλεις έτσι να μάθεις και εσύ να αναπνέεις σωστά, μην το χάσεις αυτό. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά ερχόμαστε με ένα viral, το οποίο θα είναι έτσι λίγο σκληρό.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμμα προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
11: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είδα χθες ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο που στην κηδεία του Μαζονάκη βγήκε ουράνιο τόξο.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Και στα καπάκια είδα ένα αστείο βίντεο που στην κηδεία του Μαζονάκη οι άνθρωποι που είχαν ανέβει πάνω σε ένα μνήμα, το μνήμα
1: έπεσε.
0: Υποχώρησε. Α, και ναι, πέσανε μέσα.
1: Έγινε και αυτό πολύ γνωστό.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν γίνει πάρα πολλά σχετικά γύρω από την κηδεία του Μαζονάκη και τον θάνατο του Μαζονάκη. Να πούμε ότι η συγκίνηση έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπουμε παντού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το κρύβουμε. Με πολλούς καλλιτέχνες να διακόπτουν ή να αφιερώνουν στιγμές από τις συναυλίες τους στη μνήμη του. Ενώ ορισμένες προγραμματισμένες εμφανίσεις αναβλήθηκαν ως ένδειξη σεβασμού και πένθους. Και πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι, να το πούμε αυτό. Ναι. Αλλά και όσοι δεν τις ακυρώσανε τις συναυλίες τους, αφιερώσαν έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον Μαζονάκη. Ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη ήταν η στιγμή σε συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη, η οποία, παιδιά, που χαιρέτησε τον αγαπημένο ερμηνευτή, αφήνοντας, παιδιά, ένα λευκό περιστέρι να πετάξει στον ουρανό, στέλνοντας το δικό της συμβολικό καλό ταξίδι.
1: Πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα είχε φωνάξει ένα παιδάκι να το,
0: να το
2: πετάξει αυτό το περιστέρι.
0: Αυτό το είχαν κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Ωραία. Ρίση από κάποια. Εκεί το αντέγραψε, μάλλον. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που
0: άφησε. Στους γάμους το κάνουν, παιδί μου, τι από εκεί το αντέγραψε. Το κάνουν για να συμβολήσει την ελευθερία.
2: Ωραία. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και που, όπως φαίνεται, θα μείνει, παιδιά, για πάντα στις καρδιές των συναδέλφων και όχι μόνο, και του κόσμου όλου.
1: Να προσθέσω ότι έχει μπει στο παγκοσμίω.
2: Στο νούμερο 40.
1: Ναι, τα τραγούδια του. Στη λίστα 40, ναι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Σίγουρα έχετε βρεθεί σε κηδείες κοντινών σας ανθρώπων και σε γάμους αντίστοιχα. Και εγώ θα πω ότι στις κηδείες, γενικά, και όταν κάτι είναι τόσο αρνητικό, πάντα συμβαίνει κάτι το οποίο μας προκαλεί γέλιο. Και αυτό μάλλον γιατί έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο από την θλίψη μας. Και φυσικά στους γάμους κάτι είναι αυτό το οποίο θα μας προκαλέσει κλάμα, είτε συγκίνησης, είτε το οτιδήποτε.
1: Ωραία. Σε λίγο λοιπόν θα μάθεις τι απάντησαν οι ακολούθοι μας στο Instagram, που βάζουμε poll κάθε μέρα. Οπότε ας αφήσουμε αυτό το θέμα και πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, λοιπόν, για να περνάς έτσι τα πρωινά σου ευχάριστα, όμορφα.
1: Δυναμικά.
0: Δυναμικά, εννοείται, γιατί όχι. Και εκτός αυτού, να έχεις και εμάς για παρεούλα σου. Να σου πω, λοιπόν, ότι αυτή η στιγμή είναι που εμείς ανοίγουμε τα Instagram μας, κοιτάμε το poll που έχουμε φτιάξει για εσένα και σε ενημερώνουμε για το τι έχει ψηφίσει ο κόσμος. Αν δεν το έχεις κάνει, γρήγορα να μπαίνεις. Κάθε μέρα ανεβαίνει. Είναι η ώρα για.
2: Poll στο Instagram.
1: Και να πω, Κατερίνα, πως έξω έχει ήλιο, να ξέρεις.
3: Γεια σου, ήλιε.
0: Ναι. Χαιρετίστε τον ήλιο.
1: Κάνει και πολύ καλή θερμοκρασία και ήδη έχει. Θέλω να πω στον κόσμο ότι περάσανε λίγο οι ψυχρούλες που ήταν, δύο μέρες ήταν μόνο. Λοιπόν, τα ποσοστά στο Instagram μας είναι 70%.
0: Καλέ, πες την ερώτηση.
1: Ναι. Τι θα διάλεγες για date? Το ένα είναι ρομαντικό δείπνο, 71%, και φαν δραστηριότητα, 29%. Δηλαδή, περισσότεροι για date προτιμούν δείπνο. Για μένα, στο δικό μου ποσοστό.
3: Ναι. Ναι, όχι. Εμένα προτιμούν φαν δραστηριότητα, αλλά με μικρή απόκληση. Μην φανταστείτε καμιά μεγάλη. 49% ήταν το ρομαντικό δείπνο, 51% ήταν η φαν δραστηριότητα. Okay.
0: Και τώρα πάμε σε μένα που είμαι το άκρος αντίθετο από εσένα, Βρυσίδα μου. Ρομαντικό δείπνο, 38%. Φαν δραστηριότητα, 62%.
3: Α, ο κόσμος διχάστηκε.
0: Ο κόσμος διχάστηκε όντως, αλλά κόσμος. Κοίτα, η Βρυσίδα που είναι έτσι πιο ρομαντικούλα, πιο
1: αυτό
0: το ένα και το άλλο.
1: Ότι το δικό μου κόσμος έχει συνηθίσει σε αυτά και έχω τέτοια κοινότητα. Θέλουν ρομαντικό δείπνο, έτσι καλό εστιατόριο. Έχει, έτσι είναι οι πλουσίες.
0: Ενώ εμένα που.
3: Παλιοπλούσια.
1: εγώ
3: πελεούσια.
0: Ενώ εμένα που, ας πούμε, αν μου πει κάποιος πάμε να κάνουμε jet ski, πάμε να κάνουμε κοπηλασία.
1: Ναι, και εγώ θα το πω. Αλλά περισσότερο κόσμο που σε ακολουθεί, να ξέρει, επειδή πηγαίνει σε πάρτι, σε συναυλίε, το ένα το άλλο, είναι τέτοιο κόσμο που του αρέσουν τι δραστηριότητε.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό.
0: Ισχύει, κοίτα να δει κάτι πράγματα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Έχουμε μήνυμα που λέει εγώ έχω πάει η κοπέλα πρώτο ραντεβού για κάρτ.
1: Για κάρτ. Πάρα τέλειο, πολύ ωραίο. Τέλειο. Και εγώ θέλω κάρτ.
3: Να πλακωθείτε από την πρώτη μέρα, λέει. Κατευθείαν. Να φύγουν όλα τα νεύρα. Αν λοιπόν έχετε μία απορία, ένα δίλημα για το πού θα βγείτε, αν θα βγείτε ραντεβού, αν όχι, αν θα πάτε σε ρομαντικό δείπνο, αν όχι, σε φαν δραστηριότητα. Τέλος πάντων, αν έχετε κάτι που σας προβληματίζει, στείλτε το τώρα στο 6936-646-656, γιατί είναι η ώρα του θείου Ανδρέα. Ο θείος σας Ανδρέας θα σας απαντήσει στα πάντα σας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά. Mad Radio 106,2 ακούς. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για την καινούρια μας τη στήλη. Πες το στο θείο Ανδρέα. Αν λοιπόν έχετε μια απορία, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σας προβληματίζει, ήρθε η ώρα να το μοιραστείτε με έναν πολύ μεγάλο expert στις απαντήσεις και στις λύσεις.
1: Expert.
0: Ναι, είναι φανταστικός. Στον θείο Ανδρέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μας έχει έρθει εδώ πέρα ένα μήνυμα το οποίο είναι αρκετά διχαστικό, θα πω. Λέει, η σχέση μου μου είπε ότι στον ύπνο μου μιλάω και προχθές συγκεκριμένα είπα το όνομα του πρώην μου. Εγώ φυσικά δεν θυμάμαι τίποτα. Υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό που λέμε όταν είμαστε κοιμισμένοι εναντίον μας στο δικαστήριο? Όχι καλέ. Τι λέει ο θείος?
2: Ας πούμε ότι το λένε Δημήτρη, τον πρώην σου. Θα πας στο αγόρι σου και θα πεις: αγόρι μου, όμορφε άντρα, τώρα θυμήθηκα τι όνειρο είδα. Ήμουνα με τον Δημήτρη και βασικά, ναι, ήμουνα με τον Δημήτρη και κάναμε κάποια πράγματα παραπάνω. Όχι, εκεί δεν θα σου θεί, οπότε ας χαίσουμε εμείς τίποτα. Πες, δεν ξέρω, δεν ήταν αυτός, πες, ήταν κάποιος άλλος, δεν ξέρω, τόσοι Δημήτρη δεν υπάρχουν μέσα.
1: Διχάστηκε και ο θείος Ανδρέας.
0: Σας το είπα ότι είναι διχαστικό. Μπερδεύτηκε και ο θείος Ανδρέας. Δεν ήθελε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω εγώ στη αυρισίδα. Λοιπόν, τι εύχομαι, θα σου πω εγώ κάτι καλό.
0: Έλα, φιά!
1: Περίμενε. Να πάρω και τη φωνή, όχι πλάκα.
0: Ναι, ναι, σε παρακαλώ.
1: Δεν κάνει τρελή. Λοιπόν, ακούστε,
0: σταματήστε κάτι.
1: Λοιπόν, θα πεις ότι είδα τον Δημήτρη, με ήθελε πάρα πολύ πίσω. Με ήθελε. Και εγώ του έλεγα, όχι, είμαι ερωτευμένη με το αγόρι μου και τον έδιωχνα. Οπότε έτσι δεν μπορεί να πει τίποτα. Θα πει, ήμουν πάρα πολύ έξαλλη. Γιατί αυτό με ήθελε πίσω και εγώ του έλεγα: είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ καλά στη ζωή μου, γιατί είμαι μαζί σου.
0: Δημήτρη,
1: μπράβο αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα κάτι άλλο, αγάπη. Να του πει: άκου να δει τι γίνεται. Ο πρώην μου εμφανίζεται στον ύπνο μου. Έτσι και δεν κάνει τίποτα για να τον διώξει, να φύγω από μόνη μου αν είναι. Κατάλαβε, εκεί πέρα θα αρχίσει να τρέχει από πίσω σου δίχω αύριο.
3: Στον ύπνο. Τώρα
1: ναι,
3: όλα
1: okay.
0: Για να το βλέπει στον ύπνο, υπάρχει στο υποσυνείδητό σου.
1: Α, κατάλαβε. Το πήγε πολύ πιο deep.
3: Κέρατο είναι και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Νομίζω πως βάζω μια τελεία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερη παρέα εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω αν έχετε σταματήσει από τα μάξι σας, αν έχετε βγει, αν έχετε φτάσει εκεί που ήταν να φτάσετε.
3: Αν έχουν βγει, δεν μας ακούνε.
2: Γιατί όχι, μπορεί να μας ακούνε από το κινητό, να ξέρεις. Εμένα η φίλη μου η Αλίκη πάντα μας ακούει από το τηλέφωνο.
3: Εμένα η φίλη μου η Άννα μας βάζει σε όλο το Μανιφίκ που κάνει τα νύχια και μας ακούνε όλοι μαζί. Και οι πελάτησες όλοι.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλημέρα σε όλους, σε όσους δουλεύουν, σε όσους είναι στο σπίτι, σε όσους κοιμούνται. Καλημέρα και σε αυτούς.
3: Ξυπνήστε.
2: Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί στην επόμενη ώρα θα έχει απ' όλα.
3: Ακριβώς. Και η Κατερίνα θα σου πει σωστή σειρά που πρέπει να βάζουμε τα προϊόντα μακιγιάζ στο πρόσωπό μας. Επίσης, πούμε ποια ζώδια θα τα πάνε πολύ καλά στα οικονομικά τους για σήμερα.
2: Αχ, ελπίζω οι λέοντες να είμαστε μέσα σε αυτό. Λοιπόν, ελπίζω, γιατί πάτησα. Κατάλαβες.
3: Κατάλαβα τι
2: πάτησα, οπότε ελπίζω να πάρω λεφτά. Λοιπόν, μετά από αυτό βέβαια θα δικάσουμε. Εσείς μας στέλνετε την ιστορία σας και εμείς κρίνουμε αν έχετε εσείς δίκιο ή αν έχει το άλλο πρόσωπο δίκιο. Και φυσικά δεν λείπει και η juicy συζήτηση της ημέρας. Και η ερώτηση για σήμερα είναι... Αποκλείεται. Η ερώτηση για σήμερα είναι... Κάνετε τσακωμούς για χρήματα?
4: Θέλω να μου στείλεις αυτό την απάντησή σου, καθώς και ό,τι έχεις να μας πεις σχετικά με δικές σου προσωπικές ιστορίες στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και σε περιμένουμε.

0: πρωί για να πάω στη δουλειά μου.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Αν δεν είσαι σαν εμένα και σηκώνεσαι έτσι στο αυτόματο, όπως η Βρυσίδα Ανδριώτου που ανοίγει το μάτι της έτσι και είναι λες και έχει κάνει ένα πένταθλο το πρωί-πρωί.
1: Γαρίζα.
0: Εμάς χρειάζεσαι για να ξυπνήσεις για τα καλά.
1: Η Βρυσίδα χρειάζεσαι.
0: Ναι. Χρειάζεται η Βρυσίδα και περιμένε και τη γλυκίτα της γάργαρη φωνούλα. Για πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, έτσι το άλλο.
1: Καλημέρα. Έτσι αυτό που κάνεις.
0: Δεν λέει κάνω ποτέ.
1: Κάνε αυτό. Κάνε εσύ, μίλα απλά.
0: Καλημέρα. Εντάξει, ωραία. Καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στη βόλη, τσεκ. Μάτζο, ίδιο και τον έξι, κάμα δύο, τσεκ. Και ξύπνα, Ιωάννα. Φύγαμε για τα θέαματα.
1: Έλα, δεν το προλάβαμε. Χάλια βγήκε.
0: Ναι. Και... θέαματα. Με την Κάτια Νεκτάριος.
1: Δεν πάτε καλά. Όχι, αλλά αυτό ήταν επιβεβαιωμένο πριν καν ξεκινήσουμε εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θέατρο Σταθμός. Τι κάνει, γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο, πλούσιο, γεμάτο πρόγραμμα στην νέα σεζόν. Υπάρχουν κάποιες ελληνικές παραγωγές οι οποίες θα ξεχωρίσουν. Το πρώτο είναι το Video Club Φαντασία. Είναι ο 13ος άθλος και γενικά θα επιστρέψουν για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αναλόγως στην εκάστοτε παράσταση. Διάφορες, όπως ας πούμε είναι ο Αρμπάιτ, όπως είναι το Γάλα, εξαιρετικό αυτό, πρέπει να το δείτε όντως. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Γενικά δεν θα λείπουν όμως ούτε παιδικές παραστάσεις και διεθνείς φιλοξενίες. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν φέτος, να ξέρετε, γενικά στο ελληνικό θέατρο και θα έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα και φυσικά διαφορετικές θεατρικές επιλογές.
0: Και πολλές παραστάσεις, να ξέρετε, εκεί σε πολύ μεγάλα θέατρα ξαναπαίζονται. Δηλαδή, πολλές παλιές επιτυχίες τις ξαναφέρνω.
1: Ναι. Και
0: Ιρανό,
1: το Λακρυμόζα θα ξαναπέζει.
0: Το Λακρυμόζα.
1: Το Λακρυμόζα δεν είναι και τόσο παλιά, αλλά παιδιά, όντως, εμείς συνεχίζουμε για δεύτερο χρόνο στην παράσταση Λακρυμόζα στο θέατρο Νους. Οπότε να έρθετε να μας δείτε κάθε Δευτέρα.
2: Η Κάτια, λοιπόν, σας στέλνει στο θέατρο. Η Νίξ όμως θα σε στείλει στην ημέρα θετικής ενέργειας και πώς με διαγωνισμό. Θα στείλει στο 6936-646-656 που θα γράψει τη λέξη ήθε με το όνομα και το επώνυμό σου και θα μπει στην κλήρωση. Γιατί την ημέρα θετικής ενέργειας φτάνει σιγά σιγά, έρχεται την Παρασκευή και η Nix Professional Makeup θα είναι εκεί με δύο ξεχωριστά σημεία στον χώρο. Θα έχει και γεμάτες makeup εκπλήξεις. Κράτα ότι το Mad Red 106,2 θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 10 με 1, γιατί ο Γιάννης Τουμπάνος θα ανακοινώσει τους νικητές on air. Οπότε να είσαι συντονισμένος, αν έχεις πάρει μέρος, μήπως κέρδισες. Θα χαρίσει 5 διπλές προσκλήσεις VIP, παρακαλώ.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που ξεχώρισαν στην πόλη μας σήμερα. Μην φύγεις, γιατί σε λίγο θα σου πω τη σωστή σειρά που πρέπει να βάζεις τα προϊόντα για το μακιγιάζ σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Mad Radio 106,2 και δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί σε αυτή τη στήλη σου μαθαίνουμε τον τρόπο που μπορείς ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις σωστά την ρουτίνα σου για να έχεις, ρε παιδί μου, έτσι ένα όμορφο, λαμπερό και προσεγμένο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, για να καταλάβεις, αυτή είναι η ώρα για...
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
0: Ακριβώς, παιδιά, και έρχομαι εγώ, η beauty guru σου, να σου πω ό,τι πρέπει να ξέρεις για να διευκολύνεις τον εαυτό σου. Ξέρω λοιπόν ότι πολλές κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας, με ποια σειρά βάζουμε τελικά τα προϊόντα στο μακιγιάζ, και ξεκινάω εδώ να σου πω την κατάλληλη σειρά. Πάρε χαρτί, στυλό και γράφτα. Κρέμα λοιπόν είναι το νούμερο ένα που πρέπει να κάνεις. Έπειτα να βάλεις το αντιλιακό σου, το primer σου, το foundation σου και μετά το concealer σου. Υγρό contouring, υγρό rouge, και αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις highlighter, χρησιμοποιείς ένα υγρό highlighter και στο τέλος πούδραρε μόνο στα σημεία που θέλεις να απομακρύνεις, ας πούμε, την λιπαρότητα. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα κάνεις έτσι ένα γρήγορο

0: ή στη μαμά σας, γιατί όχι. Και εκεί είναι και το κατάλληλότερο μέρος που θα βρεις τα πιο όμορφα δώρα για να τους ομορφύνεις την ημέρα τους.
1: Και εμείς ομορφύνουμε την ημέρα σας, γιατί θα στρέψουμε τα βλέμματά μας στα άστρα και θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ποια ζώδια θα τα πάνε καλά στα οικονομικά τους για σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το ξέρω ότι ο ήλιος έχει βγει. Το ξέρω ότι εμάς εδώ πέρα στο στούντιο μας καίει τα μάτια. Και η Ιωάννα, τα δικά σου είναι και γαλανά. Οπότε είναι λίγο επίφοβη κατάσταση. Αλλά άκου τι κάναμε. 5 το πρωί ξυπνήσαμε, βγήκαμε στο μπαλκόνι, κοιτάξαμε τα αστέρια και κάναμε την αστρογράφηση. Και αυτή η αγάπη είναι η ώρα για τα.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Τα ζώδια λοιπόν που ευνοούνται περισσότερο στα οικονομικά τους για σήμερα είναι πρώτον ο Ταύρος, ευκαιρία για κέρδος, συμφωνία ή χρήματα που περίμενες τόσο καιρό. Παρθένος, ναι. Θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά θέματα που μπορούν να μεταφραστούν σε οικονομικό όφελος. Κατερίνα, επιτέλους, Χριστέ μου, θαύμα.
3: Κάντε όλοι το σταυρό σας.
2: Μια πρόταση ή επαφή ανοίγει δρόμο για καλύτερα έσοδα στο επόμενο διάστημα, εγώ καιράκια. Και έκπληξη της ημέρας, ο ζυγός μπορεί να δει χρήμα ή δώρο να έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει. Αχ, Θεέ μου!
0: Κατάλαβα.
2: Μακάρι!
0: Λέοντες πάλι κουβά.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε πάρει κι εμείς λίγο θέση, επιτέλους, γιατί περιμέναμε τόσο καιρό. Παρθενάκια, κρατηθείτε, γιατί φαίνονται. Ανοίγει, καθαρίζει ο ουρανός μπροστά σας.
2: Έχετε... Για σήμερα σίγουρα.
3: Ωραία. Σήμερα λοιπόν αύριο. Ανοίξτε τα ραντάρτ σας, αν σας έρθει κάποια πρόταση.
0: Τα ραντάρ σας, τα πορτοφόλια σας. Ανοίξτε.
3: Αρπάχτε την για να γεμίσουν τα πορτοφόλια σας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είτε πιστεύεις λοιπόν στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Σε πολύ λίγο θα μάθεις 10 διάσημα φαγητά που πήραν το όνομά τους από τους πραγματικούς ανθρώπους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θέλω να πω μια τεράστια χαρούμενη ηλιόλουστη καλημέρα, γιατί σήμερα θα έχουμε ήλιο. Δύο μερούλες είχαμε έτσι κρυφτούλι με τον ήλιο, είχαμε πολλά σύννεφα και είχε και λίγο ψυχρούλα. Ήταν τα πρώτα σημάδια έτσι, ότι μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο. Αλλά σήμερα θα έχουμε 27 βαθμούς και από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα έχουμε 28 και το Σάββατο και Κυριακή 29. Δηλαδή πάλι θα νιώθουμε τριαντάρια στο δερματάκι μας. Οπότε έχεις ακόμα μία ευκαιρία μας να πας για μπάνιο. Νομίζω αυτό το ζωτικό μπορεί να το κάνεις.
1: Και έχεις άλλη μία ευκαιρία να βάλεις αντιλιακό, αγάπη. Θα γίνεις σταφυδιασμένος.
2: Και κάθε Σεπτέμβρη, παιδιά, είναι μία νέα αρχή και μία νέα ευκαιρία. Γιατί, παιδιά, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.
1: Και πόσο ωραίο είναι όταν πας έξω για ψώνια, για τα τετράδια, για τα περίεργα στυλό, ναι, για τις γόμες.
2: Εδώ τώρα, μιας που είπες για τη γραφική ύλη, η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ όμως τώρα που μιλάμε, στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: 2-1 λοιπόν, γιατί και στυλό θα πάρεις και τα τετράδια σου γενικότερα για το σχολείο και θα μπεις στο διαγωνισμό. Μια χαρά, μάλλον ήσουν από τα τυχερά ζωδιάκια σήμερα. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, θα συνειδήσετε τίτλους από το newsbomb.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται το ζευγάρι των γιατρών Γάκα Θεοδωρόπουλου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανεπιθύμητη στη γυναικεία πτέρυγα η Γάκα, η οποία θα πάρει το κυλί της Ειρήνης Μουρτζούκου που θα μεταφερθεί στις φυλακές στο Λεώνα. Σοκαριστικό τροχιόταξ ξημερώματα στην παραλιακή. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να του μπάρει. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται και οι 5 επιβαίνοντες. Αισθητά βελτιωμένος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Οδεκάνησα. Θα διατηρηθεί η καλοκαιρία μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα. Αυτή ήταν η ατάκα του βασιλιά Κάρλου στον αδερφό της πριγκίψας Νταϊάννα λίγες ώρες πριν την ταφή της. Αιτία, η διαφωνία για το αν οι ανήλικοι τότε πρίγκιπες Χάρη και Βίλιαμ έπρεπε να συνοδεύσουν το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία της. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAT-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
12: Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημερούδια σας. Ναι, ναι, εμείς είμαστε εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Και σου κρατάμε την καλύτερότερη συντροφιά. Αλλά δεν κάνουμε μόνο, δεν σου δίνουμε μόνο θετική ενέργεια. Σου λέμε και τα πιο αστεία moment της ζωής μας και τα καλύτερα fun facts. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε για κάποια φαγητά που πήρανε τα ονόματά τους από πραγματικούς ανθρώπους.
1: Ναι, όλοι τρώμε πίτσα μαργαρίτα. Εγώ σήμερα έχω το μεταξύ γύρισμα στην Λάιφο που θα δοκιμάσω πίτσα μαργαρίτα.
2: Τέλεια. Για, όταν θα την τρως, ξέρεις, θα σκέφτεσαι ότι
1: πήρε ανθρώπο.
2: Το όνομα. Ναι, ότι πήρε το όνομα από τη Βασίλισσα Μαργαρίτα της Ιταλίας.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αυγά Μπένεντικ. Ο Λέμιολ Μπένεντικ. Νάτσος, παιδιά, Ιγνάσιο Νάτσο Ανάγια. Τον λέγανε τον άνθρωπο.
1: Ιγνάσιο Νάτσο Ανάγια.
2: Μπράβο. Σάντουιτς, πήρε το όνομά του από τον Τζον Μόντακιου, τέταρτο κόμι του σάντουιτς. Έτσι λέγονταν σάντουιτς.
0: Άρα υπάρχει περιοχή σάντουιτς και...
1: Σάμουιτς.
2: Μάλιστα. Ναι. Φετουτσίνε Αλφρέντο, Αλφρέντο Ντιλέλιο. Από εκεί πήρε το όνομα. Καρπάτσιο, παιδιά, το ζωγράφος.
1: Ναι,
2: Βιτόρε Καρπάτσιο. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Α, ναι, και πήρε το Καρπάτσιο το όνομα του ζωγράφου.
2: Ναι, γιατί.
0: Φανταστείτε, ήταν μια σκέτη ζωγραφιά.
1: Όχι, όχι, από το χρώμα νομίζω είναι.
2: Από το χρώμα.
1: Νομίζω, ναι.
2: Μοσχάρι Ουέλιγκτον. Παραδοσιακά συνδέεται με τον Δούκα του Ουέλιγκτον.
1: Που ήταν μοσχάρι.
2: Ρε κάτσα! Ροδάκινο Μέλμα. Νέλι Μέλπα. Κράκερ Γκράχαμ. Τα κράκερ. Ο εδεσιμότατος Σιλβέστερ Γκράχαμ.
0: Μάλλον γιατί του άρεσε και πάρα Γκράχαμ. Πολύ
1: και υπάρχει και σχολή χορού, παιδιά, Γκράχαμ. Μπορεί επειδή εκεί πέρα π.χ. να την είπανε Γκράχαμ, όχι από, όχι από την Γκράχαμ, αλλά επειδή δεν τρώνε.
2: Μάλιστα.
1: Την μπαλερίνες.
2: Σατομπριάν Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν. Ωραία. Το είπα και στα γαλλικά που ξέρω στις κάτσες. Και σαλάτα του 4 Σεφ Τζεζάρε Καρτίνι.
1: Τσέζαρε.
2: Τσέζαρε. Σεφ Τζέζαρε Καρντίνι.
1: Καρντίνι.
2: Είναι η σαλάτα του Κέσσερα. Σεφ. Η σαλάτα του Σεφ. Όχι, αυτό
1: είναι άλλη. Άρα δεν είναι, ναι, okay, δεν είναι που την έτρωγε ο Κέσσερα.
2: Όχι. Σαλάτα του Κέσσερα δεν είναι τέσσερα.
1: Είναι νομίζω από την έτρωγε ο Κέσσερα.
2: Τσέζαρε Καρντίνι.
0: Ωραία.
2: Θέλω ότι θα τα τρώσω όλα αυτά, ό, να σκέφτεσαι τους ανθρώπους.
1: Πραγματικά, εγώ σήμερα πάω να καταβροχθήσω πίτσες και να σκέφτομαι, ωραία, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η βασίλισσα Μαργαρίτα.
2: Επειδή αυτή έτρωγε και η βασίλισσα.
1: Άρα να αντιθώ βασιλικά.
2: Ναι.
1: Ωραία, τέλος πάντων. Όσο εγώ λοιπόν θα ψάχνω εδώ πέρα να βρω τι outfit θα βάλω σήμερα, τέσσερα πρέπει να αλλάξω, να ξέρετε. Σε λίγο θα σας έχουμε το δικαστήριο της πόλης. Τι κάνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε ουσιαστικά ιστορίες οι οποίες σας έχουν προβληματίσει και εμείς παίζουμε την ηχογράφηση αυτή. Τις θέλουμε ηχογραφημένες, έτσι. Μην μου κάνετε κανένα καλό αστείο έτσι και μου το στείλετε απλά γραπτός, για να το κρίνουμε και να σας δικάσουμε και να δούμε αν έχετε εσείς δίκιο ή μήπως έχετε άδικο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς. Είναι 9 παρατέταρτο, μπορώ να πω. Και έχετε γυρίσει από τα παιδιά που έχετε πάει σχολείο? Μάλλον τα έχετε γυρίσει. Είστε στη δουλειά? Μάλλον είστε στη δουλειά. Όπου γεννάστε, ακούτε μας και είναι και η καλύτερη ώρα που ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δικαστήριο της πόλης. Εδώ πέρα φέρουμε υποθέσεις. Από εσάς εκεί έξω, ακροατές μας στέλνουν ερωτήσεις, είτε ηχητικά είτε μηνύματα, που έχουν διλήμματα και εμείς πρέπει να τις απαντήσουμε και να δικάσουμε. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα, γιατί έχουμε ένα σοβαρό δίλημα εδώ πέρα από έναν φίλο μας ακροατή, που λέει: Καλημέρα σας, είμαι 31 και το dating story μου τελευταία είναι όλο singles moms. Τι κάνω λάθος?
0: Δεν θέλει να έχει συγκλεισμό.
2: Τίποτα, αγάπη, είναι ηλικιακό, δεν κάνεις κάτι λάθος. Λογικά είσαι σε μια ηλικία που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί και έχουν κάνει παιδιά και έχουν χωρίσει. Οπότε δεν είναι ότι
1: κάνεις... Έχουν κάνει όλα αυτά, έχουν προλάβει.
2: Ναι, παιδιά, δεν είναι ότι κάνεις κάτι εσύ λάθος. Πρέπει απλά να το αποδεχθείς ότι αυτό συμβαίνει.
0: Αν είναι και hot singles moms, γιατί όχι.
1: Λέγονται MILFs και είναι πάρα πολύ hot, να ξέρεις.
0: Δεν κάνεις λάθος, δεν κατάλαβα. Τι φταίει το ότι είναι single mom? Μια χαρά, δεν είναι δεσμευμένη. Mom,
2: ναι,
0: είναι single mom.
2: Σιγά, δεν κάνεις κάτι λάθος. Κάτι σωστά κάνεις, λογικά. Οπότε καλή σταδιοδρομία.
1: Επίσης, εγώ αυτό θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι single mom σημαίνει ότι τα έχει τακτοποιήσει τα πραγματάκια της. Δεν έχει απαιτήσεις. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά. Τώρα θέλει απλά ξέγνιαστα να περνάει όμορφα και καλά.
2: Αυτός οπότε... μπορεί να φοβάται ότι θα του φορτωθεί.
0: Θα φορτωθεί με το παιδί. Παιδί.
2: Ότι ξαφνικά παίρνει ένα παιδί. Άντρες, δώρο. Επιλέγω τη μάνα, παίρνω και το παιδί σε δώρο.
0: Δεν πάει έτσι, καλέ.
2: αυτό λέει.
0: Αυτό μπορεί να πιστεύει αυτό.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Και αυτό μπορεί να του αρέσει. Για να κατά λάθος να μπλέκει με single mom, σημαίνει ότι κάτι βλέπει αυτές. Και
2: ότι
0: πάντα
2: είναι σε αυτή
0: πηγαίνει.
2: Την ηλικία, ρε.
0: Όχι, ρε, μπορεί απλά να έχουν κάτι που είναι. Πώς το λένε, συνδετικός κρίκος, ρε παιδάκι μου, που όλες το έχουν και αυτό να του αρέσει. Γιατί αυτές οι γυναίκες, μάλλον, είναι και πιο σταθερά στα πόδια τους. Ξέρουν τι θέλουν, γιατί έχουν κάνει και το παιδάκι τους, έχουν βρει τη δουλειά τους, ξέρουν τι θέλουν.
2: Σωστά τα λες.
0: Οπότε, μάλλον αυτό τον κεντρίζει το ενδιαφέρον και τον τραβάει και πηγαίνει συνέχεια στη single mom.
2: Ωραία.
0: Αυτό θέλει.
2: Οπότε, αποδέξου το. Ναι.
0: Δικάζουμε.
2: Δεν έχει και τίποτα εδώ πέρα να
0: δικάσουμε.
2: Δεν κάνει τίποτα λάθος. Πάμε και. Λοιπόν, δεν κάνεις κάτι λάθος, οπότε θα ξαναπώ εγώ καλή απόλαυση, να περνάς όμορφα, φυλάκια και η κουβέντα, όπως καταλάβατε, δεν τελειώνει ούτε ποτέ, ούτε εύκολα, γενικά δεν, κυλάει το πράγμα, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε καλώς ή κακώς. Σε λίγο όμως θα έχουμε νέα θέματα, θα έχουμε πολύ περισσότερη διάθεση και θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι, θα έχουμε δύο αλήθειες και ένα ψέμα, γενικά πάρα πολλά.
0: Και έχουμε και μια ερώτηση juicy που θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο 6936 646 656, που η ερώτηση είναι: κάνετε τσακωμούς για χρήματα?

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και τώρα είναι η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Ακριβώς. Και η ερώτηση που έχουμε δώσει στους ακροατές είναι: κάντε τσακωμούς για χρήματα. Θέλω να πω ότι η Μαρία μας έστειλε: με τον σύντροφό μου τσακωνόμαστε μόνο όταν έρχεται η ώρα να μοιράσουμε τα έξοδα. Εγώ τα θέλω όλα στη μέση. Εκείνος λέει ότι δεν χρειάζεται να τα μετράμε τόσο.
0: Μας έχει στείλει εδώ πέρα και ο Βασίλης, ο οποίος μας λέει: κορίτσια, εγώ έχω κάνει τσακωμούς για χρήματα, μόνο που ήταν επειδή ήθελε να πληρώσει η κοπέλα μου και δεν την άφηνα.
1: Μπράβο του.
0: Και λέει από κάτω: σφαχτήκαμε, άστα να πάνε.
1: Ωραία.
2: Εγώ μπορώ να πω σε αυτό το σημείο ότι οι τσακωμοί για τα χρήματα συμβαίνουν συνήθως στα ζευγάρια που συγκατοικούν μαζί. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να φροντίσεις όλα τα έξοδα, ξέρεις.
1: Δεν είχα τέτοιο πρόβλημα.
2: Είναι λίγο πιο έντονο. Δηλαδή, π.χ. άμα δεν είχες τέτοιο πρόβλημα, δεν σου έτυχε.
0: Συνήθως αλλά... βάζεις κοινό πορτοφόλιο όταν συγκατοικείς. Δηλαδή, λες ότι πάμε να βάλουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα, τέτοιο. Δεν έχει νόημα να τσακωθείς με κάτι.
1: Δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα.
2: Να. Η κουβέντα τέλος πάντων δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Σε λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ταρό και παίζουμε φυσικά το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας το 6936-646-656 και θα τα πούμε όλα.
3: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Μας μένει μονάχα μία ωρίτσα μέχρι να σας αφήσουμε για σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Να πω αρχικά καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη, στη Γεωργία, στην Νατάσα, στην Ναταλία και στην Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά που τώρα συνδεθήκατε μαζί μας και ξεκινήσατε να μπαίνετε στο όλο mood μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως για εσάς που έχετε ξυπνήσει από τις 7 και μας ακούτε από τότε ανελειπώς. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και δεν θέλουμε να πάτε πουθενά γιατί η τελευταία μας ώρα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Θα σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα και γενικά τι συμβαίνει στην πόλη.
4: Έρχεται το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεσή σου.
5: Επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Σοφιάνα, Ολιβία. Είναι πολλές οι γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Και να πω ότι η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στείλε στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσω ότι πραγματικά σε καίει και θες να μάθεις το μέλλον σου. Επίσης μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μας στέλνετε σε ηχητικό στο Viber του σταθμού που να κάνει τη διαφορά. Έτσι, στείλε μας το ηχητικό σας, παρακαλώ πολύ.
2: Και φυσικά θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι της ημέρας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και ψάχνεις να βρεις ποια από τις τρεις λέει ψέματα.
4: Και λίγο πριν κλείσουμε τις 10, κλείνουμε με το quote of the day. Οπότε μείνε εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Πολύ κοντά το τραγούδι σε αυτό που θέλω να πω, παιδιά. Καλημέρα. Για Black Coffee ήθελα εγώ να πω ότι τώρα συζητούσαμε για τα εισιτήρια, ρε παιδί μου. Γιατί γενικά έχουν κυκλοφορήσει, οριακά έχουν εξαντληθεί, είναι και του Πανακρύβου και ψάχνω εισιτήρια για Black Coffee. Αυτός θέλει τον coffee του Black, αλλά same thing. Αν λοιπόν κι εσείς εδώ πέρα ψάχνετε για το πού μπορείτε να πάτε, τι παίζει γενικότερα στην πόλη, σε αυτή τη στήλη βλέπουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και τις ημέρες που έρχονται στην Αθήνα.
1: Αν είσαι λοιπόν λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής, το Bolivar Beach Club έχει τρεις δυνατές βραδιές που δεν πρέπει να χάσουμε τίποτα. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου ο Κιούς, είμαι πάρα πολύ καλή στα αγγλικά και ειδικά στα ονόματα, οπότε τώρα θα δώσω ρέστα. Κοϊούς λοιπόν.
0: Φέμι. Το έχει βάλει η γυναίκα δίπλα στα ελληνικά.
1: Δεν έχει, πάλι δύσκολο είναι. Melodic House και Techno Vibes λοιπόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Sister Bliss των Faithless αναλαμβάνει τα decks σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και ηλεκτρονικούς ήχους.
0: Θα τις κάνουν και opening πολύ τέλεια άτομα, να ξέρεις.
1: Ναι, όλοι εσείς λοιπόν που είστε φαν της ηλεκτρονικής μουσικής πρέπει να τρέξετε και να προλάβετε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα προλάβουν.
0: Θα προλάβουν το 19, οκ, okay, πες μπορεί όχι, αλλά έχουμε και 26 Σεπτεμβρίου.
1: Και στις 26 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έχουμε Drag Mood Athens από τον Adam Bayer. Και κορυφαία ονόματα της Τέκνο υπόσχεται ένα εκρηκτικό φινάλι για τη σεζόν, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπαίνουμε σε μια χειμερινή σεζόν επιτέλους.
0: Και
1: θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
2: Ωραία, τι άλλο θα υπάρξει είναι ότι θέλω να σου πω κάτι για πιο σύντομα. Τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, πέρα από την ημέρα της ενέργειας που θα είμαστε όλοι εκεί και εμείς οι τρεις, θα είμαστε.
1: Όποιος δεν θέλει να πάει εκεί.
2: Όποιος όμως ακούει ηλεκτρονική μουσική
0: και θέλει να πάει
2: κάπου. Μπράβο, έχει στο θέατρο Πέτρας τον Black Coffee. Ένα από τους σημαντικότερους DJ παγκοσμίως και υπόσχεται μια πραγματικά μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Madrid 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς θα λέμε σε πολύ λίγο.

0: καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ μαζί σου από τις 7 η ώρα το πρωί. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σου πούμε όσα συμβαίνουν γενικότερα καθημερινά. Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να ακούσουμε κάτι όμορφο. Οπότε αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι η Ολλανδία πρακτικά δημιούργησε ένα χωριό. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους που έχουν άνοια και με φροντιστές που ζουν εκεί ως γείτονές τους, για να τους βοηθήσουν ουσιαστικά να υπάρχει αυτή η συμπερίληψη, και για να μην είναι, ρε παιδί μου, λες και είναι μέσα σε ένα γυροκομείο, σε ένα νοσοκομείο. Ξέρεις, δεν θέλανε να υπάρχει αυτό το mode. Οπότε φτιάξανε μια δική τους γειτονιά στην πραγματικότητα και εκεί μένουν οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι που έχουν άνοια. Και έτσι ζουν όλοι πάρα
0: και
1: πολύ ευχάριστα.
0: Οι καταστηματάρχες είναι πραγματικοί κάτοικοι αυτής της περιοχής. Δηλαδή δεν τη δημιουργήσανε την περιοχή.
1: Υπήρχε η περιοχή, απλά την έχουν κλείσει. Είναι σαν συγκρότημα, σκέψου.
0: Ακριβώς, ναι. Έχει καταστηματάρχες που ήταν κάτοικοι της περιοχής εκεί πέρα και αντί για νοσοκομιακό προσωπικό είναι αυτοί εκεί πέρα.
2: Ναι. Εμείς Ολλανδία δεν θα σε στείλουμε όμως ακόμα, γιατί έχεις περιθώριο μέχρι να φτάσεις στην άνοια.
1: Πες όμως που θα πάνε.
2: Θα σε στείλουμε όμως, αν θέλεις,
1: Μύκονο!
2: Τα σεμινάρια στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD ταξιδεύει, παιδιά, στη Μύκονο. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios.
1: Τριήμερο θα είναι, να πούμε.
2: Mm-hmm. Όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών και με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Day, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί και εσένα. Μπες τώρα λοιπόν στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Day Camp. Μην το χάσετε, παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει να το ζήσετε αυτό το experience.
0: Και αυτό που δεν πρέπει να χάσετε είναι την Κάτια όταν γίνεται Μαντάμ Ζαΐρα και λέει το μέλλον σας. Οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, μπορείτε πάρα πολύ καλά, απλόχερα σας το απλώνουμε αυτό, να μάθετε από την Κάτια με τα ταρό της. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 τη λέξη ταρό για να σε καλέσουμε και να μάθετε.

0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ πάλι μαζί σας. Από τις 7 μέχρι τις 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά που μπορούμε να σου κρατήσουμε. Με πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ διάθεση. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα...
1: Ταρό.
2: Και... Α, θες να κάνεις το τουπ εσύ τώρα.
3: Όχι.
2: Α, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Άλλα.
2: Άννα. Γεια σου, Άννα. Άννα, δεν πιστεύω να μας έχεις ανοιχτή ακρόαση.
4: Όχι, γεια σας, κορίτσια.
2: Γεια σου, Άννα μου. Για προσπάθησε να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τέλεια.
2: Ωραία, λοιπόν. Άννα μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μου κάνεις?
4: Ναι, θέλω να μάθω, γιατί προσπαθώ για ένα παιδί φέτος, γιατί παλεύω εδώ και 6 χρόνια.
0: Θα τρελαθώ.
4: Θα
0: τρελαθώ, ναι.
4: Και θέλω αυτό.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Σου έχει τύχει κυριολεκτικά το δέντρο της καρποφορίας. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι το 7-5α, το οποίο πρακτικά συμβολίζει ότι φαίνεται μια χρόνια προσπάθεια. Αυτό το βλέπουμε, γιατί για να καταλάβεις, είναι ένας άνδρας που έχει φυτέψει ένα δέντρο και το μεγαλώνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να καρποφορήσει και να ανθίσει. Οπότε αυτό που σου έχει τύχει είναι το δέντρο της καρποφορίας. Όντως πιστεύουμε ότι θα μπορεί να συμβεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλεις. Και σου λέει απλά ότι πρέπει να κάνεις υπομονή και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Οπότε έτσι θα έρθει αυτό που θες.
0: Και χωρίς άγχος. Κάτι τέτοιο δεν θέλει καθόλου άγχος και θέλω να το σκέφτεσαι γιατί τόσα χρόνια δεν. Απλά βούρσε μπατσά.
3: Πρέπει, ναι, πρέπει να χαλαρώσεις, γιατί όσο στρεσάρεις τέλος πάντων η γυναίκα, το γυναικείο σώμα, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Οπότε τα οάρια στρεσάρονται και δεν μπορεί να καρποφορήσει.
0: Και επίσης αυτό που κάνουν λάθος είναι ότι το προγραμματίζουν. Ανά μία μέρα θα κάνουμε. Όχι, πρέπει όπως σου βγει, ό,τι σου βγει, όποτε θέλεις, μην το προγραμματίζεις τόσο. Γιατί αυτό είναι που το σκέφτεσαι και σε ζορίζει.
2: Περίπου. Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω αυτό εδώ πέρα το δέντρο της καρποφορίας. Για να σου λέει αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια θεραπεία ή κάποια αγωγή. Μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω το τέτοιο της.
2: Ούτε εγώ. Αλλά
4: Άννα. Μου έχουν πει ότι πρέπει να κάνω εξωσωματική.
0: Α, okay, κατά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέει και εδώ πέρα πρακτικά στην κάρτα. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η διάθεση. Υπάρχει καρποφορία, αλλά σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, αν σου έχουν πει και οι ιατροί σου ότι χρειάζεται να πάρθει είτε αγωγή, είτε να γίνει εξωσωματική, είτε το οτιδήποτε, και από τη στιγμή που θέλει και είσαι συνειδητοποιημένη για το ότι είσαι έτοιμη και το προσπαθείς από όσο μας λες και εδώ και 6 χρόνια, επειδή σου έχει τύχει και το νούμερο 7 και είναι λίγο συμβολικό, δηλαδή είναι το μετά από 6 χρόνια, 7ος χρόνος καρποφορία, εγώ θα σου πρότεινα να το επισπεύσεις, γιατί όχι.
3: Έλα ρε.
4: Ναι. Φέτος θα το κάνω.
3: Ωραία.
2: Μπράβο σου, Άννα μου.
3: Να μας στείλει με το καλό, να μας πάρεις τηλέφωνο ή να μας στείλεις ένα μήνυμα, να μας πεις.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Στείλε μας να μας το πεις στο Viber.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Το
2: σε ευχαριστούμε, Άννα μου, που ήσουν στην
4: παρέα. Πολύ, κορίτσια μου.
0: Γεια, καλή συνέχεια, Άννα.
2: Φιλάκια.
3: Αν δεν ήσουν λοιπόν σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό του, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και η Κάτια να σου δώσει την ευκαιρία να σου πει το μέλλον σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Red 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Έχουμε έρθει δυναμικά το Σεπτέμβριο. Τον έχουμε ανοίξει πάρα πολύ δυναμικά, με πάρα πολύ ενέργεια, για να σου λέμε ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί έξω.
1: Και γενικά, παιδιά, να πούμε ότι ο Σεπτέμβρης εδώ πέρα είναι που έχει και το, και το ξεκίνημα του σχολείου και την εργασία μας. Όσοι είχαμε άδεια, ρεπό ή οτιδήποτε το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να σου δώσω μία συμβουλή πρωτού ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school ή back to γραφείο, γιατί όλο τα έχει ο μπαχτσές.
2: Εγώ θέλω καινούριο στυλό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πάρεις.
0: Με χρώματα.
1: Να πάρουμε με χρώματα.
2: Να βάλω χρώμα.
1: Να πάρουμε, παιδιά. Όχι, τα κάνω να βάλω χρώματα, παιδί μου. Να πάρουμε όμως και να κρατήσουμε την απόδειξη, προτείνω, γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορούμε να πάρουμε μέρος στον μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσουμε πλούσια δώρα. Ούτως ή άλλως, έχεις δεν έχεις, πρακτικά, θα αγοράσεις γραφική ύλη, δεν θα αγοράσεις, θα αγοράσεις. Οπότε κράτα και την απόδειξη για να έχουμε 2-1. Τι κάνεις λοιπόν για να μπεις στον διαγωνισμό? Πατάς www.big.back2, με το νουμεράκι 2 θέλω να το πατήσεις, backtoschool.gr, ανεβάζεις την συμμετοχή σου και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά υπάρχουν πιθανότητες να κερδίσεις πλουσιοπάροχα δώρα. Γράψε λοιπόν ό,τι εκεί πέρα σου έχει σημασία, αλλά μην ξεγράψεις αυτό με την απόδειξη, γιατί πίστεψέ με, μπορεί να κερδίσεις, αγάπη.
2: Αχ, θέλουμε να κερδίσεις, θέλουμε. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, έπεσε σε τσιμεντένια μάντρα και την κατέστρεψε. Τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι άλλοι 2 επιβαίνοντες. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε το ζευγάρι των γιατρών Γάκα Θεοδωρόπουλος, που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου θα μεταφερθεί η Ιωάννα Γάκα, καθώς η παιδοκτόνος του πύργου αναχώρησε σήμερα το πρωί για τις φυλακές του Ελαιώνα. Αισθητά βελτιωμένος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θα διατηρηθεί η καλοκαιρία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα, φέρεται να είπε ο Κάρολος για την Νταϊάννα λίγες ώρες πριν την ταφή της στον αδελφό της Κόμι Σπένσερ. Η σκληρή ατάκα υπόθηκε ενώ οι δυο τους διαφωνούσαν για το αν οι ανήλικοι τότε πρίγκιπες Χάρη και Ουίλιαμ έπρεπε να συνοδεύσουν το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία της. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Πώς ξεκινάτε συνήθως το πρωί σας? Με εμάς εννοείται. Τα κορίτσια στην πόλη 106,2 θα ακούς συνέχεια, γιατί αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές όμορφες συνήθειες που μπορείς να κάνεις έτσι το πρωινό
1: σου. Να ακούς εμάς.
0: Να ακούς εμάς. Αλλά...
2: Σονάρες εδώ πέρα.
0: Αλλά έχουμε και τις άλλες δικές σας πρωινές συνήθειες. Άσε με πια. Να πω μια λέξη. Η υπόλοιπη λοιπόν μέρα σου μπορεί να κυλήσει χ. Εδώ πέρα τώρα θα ακούσεις την πρωινή συνήθεια από τον καθένα. Πάμε λοιπόν.
3: Γεια σας κορίτσια στην πόλη. Η δική μου πρωινή συνήθεια είναι να φτιάχνω πάντα ένα χυμό πριν φύγω από το σπίτι με ό,τι φρούτα έχω στο ψυγείο.
0: Τι γλυκιά φωνή, παιδιά!
1: Τι ωραία! Κοίτα, τι!
0: Παιδιά, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Αυτή η φωνή, να ξέρετε, είναι η Σοφία και είναι η κοπέλα του αδερφού μου και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Και ναι, αυτό που λέει είναι αλήθεια. Κάνει κάθε πρωί φυσικό χυμό για να πιει, για να πάει δουλειά ή όπου είναι να πάει.
0: Τι
1: μπράβο, ωραία. Σοφία!
0: Ναι, ό,τι φρούτα έχει, δηλαδή.
1: Το ψυγείο, ναι.
0: Ό,τι έχει.
1: Ό,τι έχει. Έχω πορτοκάλι και μπανάνα, μόνο πορτοκάλι μπανάνα. Έχω και καρότο, αν βάλω λαχανικό.
0: Άρα είναι πιο πολύ σμούθια.
1: Ναι,
2: μωρέ, εντάξει. Αλλά εγώ αυτό που θα πω είναι ότι μάλλον η Σοφία μας δεν ξυπνάει πέντε το χάραμα. Λογικά για,
1: όχι,
2: να,
1: όχι.
2: Για να μπορεί να το κάνει
1: δεν
2: αυτό.
1: Ξυπνάει.
2: Γιατί εγώ μία φορά το προσπάθησα και ήθελα να φτιάξω μάτσα και ήμουνα έτσι με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο μάτι κλειστό. Λέω, άστα, δεν γίνεται.
1: Και το μάτσα θέλει προσπάθεια, δεν μπορεί.
2: Θέλει να το
1: μαζέψω γρασίδι.
2: Όχι, ρε, εσύ, έχει αρκετή ώρα χτύπημα όμως, γιατί αλλιώς βολιάζει. Οπότε πρέπει να το χτυπάς αρκετή ώρα το
1: okay.
2: μάτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είναι ωραίο να έχουμε πρωινές συνήθειες, γιατί αυτές οι πολύ μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις? Στέλνεις στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την λέξη παιχνίδι. Εμείς θα σε καλέσουμε, θα βγεις στον αέρα μαζί μας και θα προσπαθήσεις να μαντέψεις ποια από τις τρεις λέει ψέματα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε έτοιμες να παίξουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τις τρεις φράσεις. Κατερίνα.
2: Έχω γράψει μήνυμα, το έσβησα και το ξαναέγραψα 10 φορές, παιδιά.
1: Βρυσίδα.
0: Απαντάω πάντα στα μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά.
1: Κάτια. Έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστη και επίτηδες για 2 μέρες και δεν απάντησα ποτέ γιατί το ξέχασα. Ποια από τις τρεις νομίζετε ότι λέει ψέματα?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μετά από αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με εμπνέει. Όμως, άραγε εκείνη λέει, αλήθεια. Δεν ξέρω, για να δούμε. Τον γυρεύει, τον ψάχνει, τον βρήκε, τι θα γίνει. Εμείς πάντως θέλουμε εδώ πέρα να παίξουμε το παιχνίδι μας, δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Και για να δούμε αν έχουμε ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα όμορφα κορίτσια της πόλης.
2: Καλημέρα.
0: Μας καλοπιάνει, επειδή δεν το κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι, για δάμε πριν το ψέμα, να μην το μαλώσουμε πολύ. Άσε μας ρε Κάτια.
0: Πώς σε λένε? Ρωτήστε.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πού σε πετυχαίνει?
2: Ξέρουμε ποιος Γιώργος είναι.
1: Τι δουλειά είναι στη
2: δουλειά. Ακούω τη φωνή του. Τη φωνούλα του. Δουλειά είσαι? Πολύ ωραία.
1: Δουλειά, δουλειά.
3: Γιώργο, σήμερα υποσχέθηκες κάτι σε μένα πάντως.
0: Τι ήταν?
1: Ναι, σε σένα τι υποσχέθηκα? Παστίτσι για το Σάββατο Κυριακό.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι?
0: Πραγματικά δεν τρέπεσαι.
2: Καλά, ξέρεις τώρα γιατί το έκανα? Γιατί εγώ τη είπα ότι φτιάχνει πολύ ωραίο παστίτσιο και ζήλεψε και θέλει να τη φτιάξει και τη Κατερίνα, γιατί είναι πάρα πολύ ζηλιάρα. Η Βρυσίδα είναι η κορυφή του.
0: Συγγνώμη, εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Το δικό μου το σπίτι συχνάζει τελευταία.
2: Το παιχνίδι. Ήρθαμε να τον πάρουμε τηλέφωνο για να παίξει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε.
0: Έσχατη αδικία. Τέλος πάντων, θα σου ξαναπούμε τις τρεις φράσεις. Λοιπόν, Κατερίνα,
3: έχω γράψει μήνυμα, το έσβησα και το ξαναέγραψα 10 φορές.
0: Βρυσίδα,
2: απαντάω πάντα στα μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά.
0: Κάτια, έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστηκε επίτηδες για 2 μέρες και τελικά δεν απάντησα ποτέ επειδή το ξέχασα.
1: Λοιπόν, η Βρυσίδα λέει αλήθεια 100%. Και είμαι τώρα ανάμεσα στα δύο άλλα κορίτσια, την Κατερινούλα και την Κάτια. Και θεωρώ ότι η Κατερίνα λέει ψέματα.
2: Η Κάτια λέει ψέματα.
0: Εγώ λέω ψέματα.
1: Η Κάτια λέει ψέματα.
0: Ναι, αλλά θα σου πω γιατί. Γιατί λέει: έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστηκε επίτηδες για 2 μέρες και τελικά δεν απάντησα ποτέ επειδή το ξέχασα. Αλλά δεν είναι 2 μέρες. Δεν απάντησα ποτέ. Ήταν λογοπαίγνιο. Δεν το πιασε.
1: Άρα ήταν όλο ψέμα τελικά.
2: Όλο, όλο. Από την αρχή, από το ε μέχρι το α. Τέλος πρόταση.
0: Άκου να σου εξηγήσω. Εγώ, αν αφήσω κάποιον στο διαβάστηκε, το έχω ξεχάσει από το πρώτο κλάσμα που άνοιξα το μήνυμα. Οπότε δεν είναι επίτηδες στην πραγματικότητα.
3: Δεν πειράζει.
0: Απλά το ξεχνάω.
3: Δεν πειράζει.
2: Άλλη φορά θα βρει το ψέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Περιμένουμε τα παστίτσια μας.
3: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι η τελευταία καλημέρα που θα σου πούμε εμείς. Εδώ είσαι στα κορίτσια. Ναι, στα κορίτσια. Όχι, για πάντα. Εντάξει, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή. Εδώ θα σε βασανίζουμε όλο το χρόνο. Όχι, βρε, μια πλακίτσα έκανα. Μερικές φορές λοιπόν χρειάζεσαι μόνο μία πρόταση για να δεις τα πράγματα έτσι πιο διαφορετικά. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για το quote
1: of the day. Και είναι: έχεις περισσότερη δύναμη από όσο νομίζεις. Ναι, κλισέ, ναι, το ακούτε συχνά από κάποιους ανθρώπους που λέτε: έλα, μωρέ, είσαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις. Αλλά άμα το βάλετε καλά στο μυαλό σας, αν το βάλετε ένα POV, με άλλη οπτική δηλαδή, όντως ισχύει. Έχουμε πάντα περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε για να τα καταφέρουμε όλα.
0: Εγώ λέω να το κάνουμε τώρα αυτό, manifest, τώρα να το πούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Πάμε. Με αυτούς που μας ακούν.
1: Έχουμε περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε.
2: Και αν νομίζεις ακόμα ότι δεν έχεις, δεν ξέρω, φάει σπανάκι και γίνε ο Ποπάι. Αυτή είναι η συμβουλή που θα σου δώσω. Κράτα λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σου όπου και αν πας σήμερα, γιατί εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, κλείνουμε την παρέα μας για σήμερα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα
1: Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λοιπόν 7 με 10 το πρωί.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη.
2: Άιντε, τσαο, μουα.
0: Φιλά
1: και πολλά, bye.
3: Mad Radio 106,2.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε? Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, στο Mad Radio 106,2, για να ξεκινήσει πολύ πολύ όμορφα ημέρα. Έχουμε και σήμερα ένα γεμάτο τριωρό με πάρα πάρα πολλά πράγματα και εκπλήξεις πάνω απ' όλα, και σε λίγο κλήρωση για VIP προσκλήσεις.

Somber, 12 to 12 στο Mad Radio 106,2. Το πρωινό της Πέμπτης. Έρχεται η Παρασκευή, η μέρα που το Σαββατοκύριακο είναι τόσο κοντά που κυριολεκτικά το μυρίζεις. Επειδή όμως σήμερα θέλουμε κάτι δυνατό, άκου πως έχει το πράγμα. Οτιδήποτε μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση σήμερα, απλά δεν έχει θέση στο πρόγραμμα. Η ενέργεια έχει κάνει ήδη shift σε weekend mode, αγνόησε τα ασήμαντα tasks και κράτα το focus αποκλειστικά σε ό,τι πάει πιο γρήγορα στο logout. Θα φορτώσει το Σαββατοκύριακο που θα πάει, θα δυναμώσουμε την ένταση και θα το ακούσουμε να πλησιάζει.

πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όγδοη γουλιά καφέ. Για να δώσουμε ρυθμό στο πρωινό, ρίχνουμε ματιά στους δρόμους, όπου αυτή τη στιγμή ξέρεις τι γίνεται στους δρόμους. Θέλεις πραγματικά να σου πω τι γίνεται στους δρόμους? Μάλλον δεν θέλεις. Αν είσαι εκεί, σίγουρα αυτό συμβαίνει και σε σένα. Όσο για το καιρό, αν κοιτάξετε έξω, τα πράγματα είναι σαφώς λίγο καλύτερα από την χθεσινή συννεφιά. Το πιο σημαντικό όμως σήμερα είναι το ορτολόγιο, καθώς

0: της. Όλα οδηγούν στην ημέρα θετικής ενέργειας αύριο. Η NYX Professional Makeup θα βρίσκεται εκεί. Το glam της θα απλωθεί πάνω από τον συναυλιακό χώρο, στην αρένα αλλά και στο VIP area. Makeup εκπλήξεις που θα ανακαλύψετε από την NYX Professional Makeup και 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656, 6936-646-656. Γράψτε την λέξη ήθε, τα αρχικά από το ημέρα θετικής ενέργειας, ήθε και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται την επόμενη ώρα. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr, ενώ σε λίγο θα σου μιλήσω εγώ για snooze, για ωραία πράγματα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απειλήσει ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Δεν πιστεύω εσύ να ξυπνάς έτσι το πρωί.
1: Παναγία μου, μου θύμισε τη γιαγιά μου. Είχε ένα τέτοιο ξυπνητήρι στο χωριό και όταν τα ακούγαμε το πρωί χαράματα, τώρα πιο πρωί βράδυ ήτανε, τρελαινόμασταν. Εγώ ξυπνάω κάπως έτσι, με αυτόν τον κλασικό σπαστικό ήχο που φαντάζομαι ξυπνάμε οι περισσότεροι. Αν αυτό είναι το soundtrack της ζωής σου και εσένα κάθε πρωί που χτυπάει το ξυπνητήρι, ανοίγεις το ένα μάτι, βρίσκεις το κουμπί του snooze με κλειστά τα φώτα και λες, άντε, άλλα 5 λεπτάκια, please. Και μετά αρχίζουν οι τύψεις, ξέρεις. Σου έχω τα καλύτερα νέα της ημέρας για να φύγουν όλες αυτές οι ενοχές και οι τύψεις, γιατί έπεσα σε μια επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Και τι λέει αυτή η έρευνα, φίλες και φίλοι? Ότι το να κρατάς αναβολή στο ξυπνητήρι δεν σε κάνει τεμπέλη, ακριβώς το αντίθετο. Οι ερευνητές μελέτησαν τις συνθήκες του ύπνου και κατέληξαν σε 3 φανταστικά συμπεράσματα. Κρατήστε σημειώσεις. Καταρχάς, ξυπνάει ο εγκέφαλος ομαλά. Όσοι χρησιμοποιούμε το σνούζ για περίπου 30 λεπτά, έχουμε καλύτερη γνωστική λειτουργία μόλις σηκωθούμε. Κοινώς το μυαλό παίρνει μπροστά πιο γρήγορα. Αντίο sleep inertia, εκείνη η θολούρα που νιώθεις είναι αυτή όταν πετάγεσαι όρθιο στο πρώτο ξύπνημα. Το σνούζ την εξαφανίζει, δίνοντας το σώμα χρόνο για να προσαρμοστεί, ενώ δεν χαλάει και η ποιότητα του ύπνου, γιατί μετρήσεις δείχνουν ότι τα επίπεδα κορτιζόλης, είναι η ορμόνη του στρες, είναι πολύ πιο ισορροπημένα. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα σου πει ότι άργησες επειδή πάτησες το σνούζ 3 φορές, απάντα του απλά δεν αργώ, κάνω brain warm-up σύμφωνα με τις σκανδιναβικές έρευνες. Αλήθεια, για πείτε μου εσείς πόσες φορές πατάτε το σνούζ καθημερινά? 1, 2, 3, 10, 20. Έχω και κάτι ακραίους φίλους που βάζουν 20-30 ξυπνητήρια να σηκωθούν κάποια στιγμή. 6936-646-656 στο Viber. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2.

0: Τζαν Αντώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα αν μαγειρεύεις για τα όνειτα μικρά και τους κάνεις, τι τους κάνεις, κάτσε να δεις, cupcakes και κάκια και μετά παγωτό και μετά λέει θα φτιάξει και μια μπριζόλα για τον άντρα της με πατάτες, παρακαλώ, όχι φουρνού, οι πατάτες, πατάτες τηγανητές είναι αυτές που αρέσουν στους άντρες. Ναι, είναι πιο δύσκολο, το ξέρω. Αν λοιπόν τα κάνεις όλα αυτά, είσαι μια καταπληκτική γυναίκα, μητέρα, μαμά, σύζυγος, είσαι σπίτι, καλημέρα. Να ακούς Mad Radio 106,2, σου φτιάχνουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Έχω και tip να σου δώσω για το τι θα κάνεις το ή τα παιδιά τα επόμενα Σαββατοκυριακά, γιατί για τρία διαδοχικά τρίμερα, 18 με 20, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, το Volta Fun Park υποδέχεται τα Dino Days. Μια εμπειρία εκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο. Θα δείτε σπινόσαυρους, θα δείτε τον καρνόταυρο. Πολύ παιχνίδι, δημιουργικότητα και οικογενειακή διασκέδαση σας περιμένουν στο Volta Fun Park στο Avenue Mall. Mad
1: Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και σε λίγο υποδέχομαι τους Beatles, τους Rolling Stones, την Adele, τον Justin Timberlake και πολλούς ακόμα αγαπημένους καλλιτέχνες στο δικό μας σημερινό μουσικό σαν σήμερα. Σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση.
2: Radio 106,2.

Is My Husband, η Ray στο Mad Radio 106,2. Ετοιμαζόμαστε για μουσικό σαν σήμερα. Η μουσική ιστορία έχει γράψει μερικά από τα πιο τρελά, χρυσά και επεισοδιακά της κεφάλαια σαν σήμερα. Βάζω μπροστά τη μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε με το 1964. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σκαθάρια εμφανίζονται στο Kansas City και γράφουν ιστορία. Αμείβονται με $150,000, το μεγαλύτερο ποσό που είχε δοθεί ποτέ μέχρι τότε σε ζωντανή εμφάνιση. Όσο για το εισιτήριο, μόλις $4,5. Άλλες εποχές. Πάμε στο 1964, την ίδια ακριβώς ημέρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Rolling Stones αποδεικνύουν το κακό τους χαρακτήρα. Η αστυνομία επεμβαίνει σε συναυλία τους στο Carlisle της Αγγλίας μετά από άγρια επεισόδια με 4.000 εκστασιασμένους θαυμαστές. Πάμε στο 1967. Ο ασυμβίβαστος Jim Morrison κάνει τα δικά του παρά την συμφωνία με τους παραγωγούς του θρυλικού Ed Sullivan Show για να αλλάξει τους στίχους του Light My Fire. Εκείνος τραγουδάει κανονικά το Girl, We Couldn't Get Much Higher. Το αποτέλεσμα, οι Doors αποκλείονται από την εκπομπή για πάντα, αλλά κέρδισαν την Αθανασία. Κάνουμε μεγάλο άλμα στο 2006. Ο Justin Timberlake κατακτά την κορυφή των βρετανικών charts με το δεύτερο solo album του, What Goes Around Comes Around, ακούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ. Στα βρετανικά charts ήταν νούμερο 1 λοιπόν με το Future Sex Love Sounds και ακούμε What Goes Around Comes Around.

0: Κατσάι Animal στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Πέμπτης. Εδώ γίνεται. Μάλλον εδώ θα γίνει τώρα η κλήρωση. Ζωντανά η κλήρωση για τους νικητές και τις νικήτριες. 5 στον αριθμό, διπλές προσκλήσεις. VIP παρακαλώ από την NYX Professional Makeup για το αυριανό πολύ μεγάλο live. Για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 της Amita Motion που θα την ζήσεις σαν VIP, θα είσαι παρέα με την NYX Professional Makeup. Έτσι κι αλλιώς, όπου και να βρεθείς, θα είσαι παρέα με την NYX Professional Makeup, γιατί θα συνεχίσει το glam σε δύο σημεία στον συναυλιακό χώρο, στην Arena αλλά και στα VIP area, για makeup εκπλήξεις που θα ανακαλύψεις on the spot αύριο στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Για πάμε τώρα σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση και έχουμε πρώτη νικήτρια την Ευτυχία, το κινητό της λήγει σε 011. Δεύτερη νικήτρια η Φραγκίσκη, με κινητό να λήγει σε 927. Για πάμε για τρίτο νικητή, η νικήτρια η Μαρία, το κινητό της σε 322. Τέταρτος η Αλμίντα σε 443 και η Βασιλική σε 947. Ευτυχία, Φραγκίσκη, Μαρία, Αλμίντα και Βασιλική. Θα ενημερωθείτε τώρα σε πολύ πολύ λίγο τηλεφωνικά από το Mad Radio 106,2. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον χώρο διεξαγωγής της ημέρας θετικής ενέργειας, εκεί όπου έχουν ένα άλλο αεράκι. Εκεί βρίσκεται ένα αγόρι που σας περιμένει αύριο από κοντά. Για ακούστε τι έχει να πει.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας δω. 18 Σεπτέμβρη, πλατεία νερού, στις 5 ώρα. Έχουμε ετοιμάσει κάτι ακραίο για σας. Θα γίνει χαμός. Ελάτε μαζί στην πιο θετική μέρα της χρονιάς να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι.
0: Είναι ο Κύλας, είναι στο mad.gr όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο. Εγώ το παρακολουθώ πιο έντονα ακόμα αυτές τις μέρες στο mad.gr, γιατί εκεί θα βρεις και όλα τα soundcheck που γίνονται. Για άκου. Από κινητό. Ακύλα soundcheck. Ημέρα θετικής ενέργειας, αύριο live.

0: Mars, I just might, στο Mad Radio 106,2. Αν έχετε και εσείς διαβάσει το βιβλίο Ανάσα, θα σας μιλήσω γι' αυτό. Αν δεν το έχετε διαβάσει, υπάρχει κάτι καλύτερο, γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας έρχεται ζωντανά στην Αθήνα στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου σε ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή. Και αλλάζοντας την αναπνοή, από αυτά που έχω δει και εγώ, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά θα πάω στο masterclass, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου πραγματικά. Την θέση σου μπορείς να κλείσεις στο more.com. Ο James Nestor έρχεται στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο Tattoo Club 3 Οκτωβρίου. Γιατί αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα και πρέπει, αφού γίνεται τόσες πολλές φορές, να γίνεται σωστά. Θα μιλήσουμε για αυτό στην συνέχεια. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει ιστοσελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννηση παρουσιάζει.

0: τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης Present Alternatives. Be There.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

να σας μιλήσω για το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days. Γιατί αν το έχεις με αυτά, νομίζω ότι έρχεται, είναι ό,τι περίμενες. 2 με 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται λοιπόν το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp, το οποίο δεν είναι έτσι απλώς ένα camp, θα γίνει στα Black Rock Studios. Για ένα τρίμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες και θα δημιουργήσουν νέα τραγούδια με την καθοδήγηση του ιδρυτή του Lyric Days και στιχουργού του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Το MAD θα είναι εκεί και θέλει να είσαι και εσύ. Μπες στον Instagram διαγωνισμό, ακολούθησε τα βήματα στο account MAD TV στο Instagram για το giveaway, διεκδίκησε τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp στην Μύκονο και ακτοπλοϊκά και διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα. Για το δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studios της Μικρής.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Mad Radio 106,2. Νέα σεζόν, νέες συνήθειες, πιο υγιεινές, πιο αθλητικές. Εντάξει, ετοιμαζόμαστε ο καθένας για ό,τι θέλει. Άλλες κάνουν μπαλέτο, άλλοι ξεκινάνε γυμναστήριο. Εγώ προτείνω μια βόλτα από τον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Είναι η ηγετική ομάδα στο kickboxing και το boxing, με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Σίγουρα μία από αυτές θα είναι πολύ πολύ κοντά σε σένα. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και γίνονται τηλεφωνικά καθημερινά στο 210-20-25-040. Έχει τμήματα για ενήλικες αλλά και παιδιά όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. 210-25-040. Συγγνώμη, θα το πω ξανά από την αρχή για να μην κάνω λάθος. 210-20-25-040. Καλέστε τώρα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Θα παρακαλέσω πολύ την ομάδα marketing της Domino's να σταματήσει να μου στέλνει τέτοιες ώρες μηνύματα, γιατί είμαι επιρρεπής και κάποια στιγμή πρέπει να δυνατήσω. Αλλά έτρωγα τώρα. Βασικά έτρωγα αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Όχι εσένα, μην κοιτάς. Θα μιλήσουμε για ρητίδες σε λίγο. Η Σελίνα Γκόμεζ έρχεται και είναι ειδικός. Έχουμε και Mad Rewind, θα γίνει χαμός.
2: Radio 106,2.

Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας. Υπέροχο, υπέροχο, μας αρέσει πολύ εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε σε κάτι άλλο έτσι και λίγο διαφορετικό. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, στην αριστοκρατική αγγλική εξοχή, γιατί ο κύριος Darcy και η Elizabeth Bennet επιστρέφουν στις οθόνες μας στο Netflix. Μόλις ανακοίνωσε επίσημα την πρεμιέρα για τη νέα πολύ αναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του αριστουργήματος, τη Jane Austen, Περηφάνεια και Προκατάληψη. Σημειώστε την ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τη ρομαντική τηλεόραση με μία μίνι σειρά 6 επεισοδίων που φέρνει φρέσκια πνοή στο κλασικό έργο. Το σενάριο το υπογράφει η αγαπημένη Dolly Alderton, ενώ την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Yours Lee. Οι πρώτες εικόνες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα και μπορείς και εσύ να μπεις να τις δεις τώρα στο www.mad.gr. Για πάμε για BB Rexha. Έρχεται εδώ με τους Faithless. Είναι το New Religion στο Mad Radio 106,2. Και ακούγεται εννοείται δυνατά.

Λίγο χρόνος περνάει, η ρητή της έκφρασης. Η Σελίνα Γκόμεζ είναι εδώ για να σου αλλάξει την διάθεση για την αγαπημένη star και ιδρύτρια της Rare Beauty. Μίλησε στο περιοδικό People, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του οποίου. Ήταν αλήθεια ήταν. Πιο αληθινή από ποτέ. Στα 34 πλέον χρόνια της, η Σελίνα αποδεικνύει ότι δεν την τρομάζει καθόλου η ιδέα του να μεγαλώνει. Αντιθέτως, την αγκαλιάζει με χαρά καθώς κοιτάζει μπροστά στα επόμενα κεφάλαια της ζωής. Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε: «Το να μεγαλώνεις είναι τόσο διασκεδαστικό, δεν φοβάμαι καθόλου. Λατρεύω να μεγαλώνω». Ένα υπέροχο θετικό attitude από την Σελίνα που μας θύμισε ότι κάθε ηλικία έχει την δική της ομορφιά. Αλήθεια, εσείς τι λέτε, ταυτίζεστε με αυτή την χαλαρή διάθεση ή σας πιάνει ένας μικρός πανικός με τα κεράκια στην τούρτα? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 6936-646-656. Είναι ο αριθμός μας στο Viber. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Ariana Grande τώρα, Hate That I Made You Love Me στο Mad

0: Lights Off στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται Mad Rewind. Είχα πάει στην αποθήκη με τους δίσκους και έβγαζα τα βινίλια. Τώρα σας έχω τραγουδάρα φοβερή σε λίγο. Έρχεται και η Τάιλα με το Σανέλ. Πρώτα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Εξελίξεις, ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκαναν παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

έχει αποφασίσει να φέρνει πίσω όλο αυτό το sexy με ένα beat που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στο ραδιόφωνο. Το Sexy Back έμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες και έκανε τον δίσκο Future Sex Love Sounds ένα από τα σπουδαιότερα pop album της δεκαετίας.

0: Καταλαβαίνεις το φωμόμετρο που έχει χτυπήσει κατά κόκκινο, έτσι. Άκου τώρα Somber και Cranberries on stage. Αυτό το απόλαυσαν στην Ιρλανδία πριν από μια μισή εβδομάδα. Ωραία τα πράγματα εκεί. Επόμενη περιοδία που δεν έχει στάσει η Ελλάδα, τυχαίο. Ξεκινάει τον Απρίλιο του 27. Και θα κάνει και αρκετές στάσεις. Ξεκινάει η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και μετά θα πάει γύρω-γύρω την Ευρώπη. Μάταια έψαχνα εγώ εκεί να δω GR, πουθενά. Τίποτα. Στεναχώρια για τους φανς του Somber στην Ελλάδα. Θα σας φτιάξει τη διάθεση όμως ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος έρχεται στα ραδιοφωνά σας ακριβώς τη μία. Στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive, Πέτρος Κατερίνα. Και στις 9 έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Mad Radio 106,2.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.

0: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1+1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε μαζί μας την Νίκη Γιουγκουρτάκη, μια δυναμική fitness coach και online trainer που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της κοινότητα μέσα από τα social media.
1: Mad Radio 106,2.

0: Moving to the Sun και συγκεκριμένα πηγαίνω στο Ηράκλειο Κρήτης, έτσι, για να θυμηθώ πώς μεγάλωσε η Νίκη που ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε γυμναστική ακαδημία και από τα 6 μέχρι τα 23 ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον μπάσκετ. Μόνο που βέβαια ένας τραυματισμός στο γόνατο ήταν η ευκαιρία δικιά μας, μπορώ να πω, στο να την γνωρίσουμε καλύτερα μέσα στα social media. Καλώς ήρθες, Νίκη. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και είμαστε μαζί να τα πούμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθες με την πρόσκλησή μου. Η αλήθεια είναι ότι σε έβλεπα στα social media και έλεγα: αυτό το κορίτσι πραγματικά έχει γνώσεις. Ξέρει αρκετά πράγματα όσον αφορά και τη διατροφή αλλά και το προπονητικό κομμάτι. Και θέλω έτσι λίγο να μου πεις πώς είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, παθαίνει τραυματισμό και ξαφνικά πηγαίνει και γίνεται life coach των άλλων. Πώς είναι αυτό το συνέστημα?
1: Είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί μπορείς με αυτόν τον τρόπο να δώσεις πράγματα στους άλλους που εσύ δεν είχες πάρει η ίδια. Δηλαδή, η αγάπη μου για τη γυμναστική, νομίζω ότι μέσα από αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή μπορώ να τη δώσω σε κάποιους. Μπορώ να τους κάνω να μην φοβούνται, μπορώ να τους κάνω να αποκτήσουν ένα είδος αυτοπεποίθησης, ας πούμε, να τη βάλουν στη ζωή τους με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Κάτι που νομίζω ότι σε πολλούς λείπει και είναι κρίμα.
0: Ο τραυματισμός σου τελικά ήταν μια τελεία ή μια άνω τελεία στην καινούργια σου ταυτότητα?
1: Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, ίσως, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να δω λίγο διαφορετικά τη ζωή και εκεί πέρα που, ας πούμε, έκανα πράγματα για μένα. Ήμουν αθλήτρια εγώ, πρόσεχα εγώ τον εαυτό μου. Ξαφνικά μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορώ να, ας πούμε, να καθοδηγήσω κάποιον άλλον στο πώς μπορεί να φροντίσει τόσο τον εαυτό του σωματικά, όσο και λίγο περισσότερο πνευματικά.
0: Πολύ δύσκολο αυτό το ταξίδι και ιδίως και το πνευματικό, γιατί πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας για να αλλάξει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ στο Mad Radio 106,2 συγκεκριμένα στην εκπομπή μου. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι και όσοι μας ακούτε από νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μας ακούνε από νοσοκομεία. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Ο τραυματισμός ή κάτι που θεωρούμε εμείς ότι είναι fatal για μας, μπορεί να είναι μια νέα ταυτότητα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ

0: Ed Sheeran εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πόσες φορές βλέπουμε το γυμναστήριο που για κάποιους είναι ο χώρος αλλαγής, δύναμης, αυτοπεποίθησης. Για άλλους όμως είναι ο χώρος που τελικά τραβάνε τη selfie τους για να δείξουν έτσι λίγο σωματάκι, λίγο να κάνουν το performing τους. Και σήμερα το debate της ημέρας είναι το εξής. Θέλουμε ένα γυμναστήριο το οποίο να είναι χώρος ασφάλειας ή χώρος επίδειξης. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Νίκη, πόσες φορές το έχεις δει αυτό να γίνεται χώρος πραγματικά επίδειξης στο γυμναστήριο?
1: Τώρα θα μιλήσω αναγκαστικά για το πώς αισθάνονται οι γυναίκες. Συγγνώμη που θα
0: ναι, όχι, λογικό είναι. Λογικό
1: απόλυτα
0: είναι.
1: Απόλυτα ειλικρινά.
0: Και εγώ θα σου μιλήσω για το πώς αισθάνονται οι άντρες. Οπότε μια χαρά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι ανάλογα τι έχει ανάγκη ο καθένας. Αλλά θα σου πω ότι σίγουρα πολύ λίγες φορές θα ακούσεις ότι το γυμναστήριο είναι ένας χώρος που νιώθει κάποιος ασφάλεια. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το δημιουργούμε.
0: Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Πάω στο γυμναστήριο, είμαι γυναίκα, πάω στο γυμναστήριο και το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι μπορεί και να με κοιτάξουνε. Σωστά. Άρα είναι αυτό είναι το πρώτο συνέστημα της ανασφάλειας που μπορεί να αισθάνομαι. Γιατί αν θα με κοιτάξουν, είτε έχω σώμα είτε όχι, είτε τώρα το χτίζω. Και επίσης θα ακούσω και διάφορους ήχους μέσα στο γυμναστήριο. Κλασικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, έτσι, να είναι ο άλλος δίπλα και νομίζω ότι τον σφάζουν για κάποιο λόγο, έτσι. Αυτό, έτσι. Αυτό τι συνέστημα δημιουργεί σε μια γυναίκα?
1: Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς ή το ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, ας πούμε, το γυμναστήριο ή δεν της έχει τύχει κάποιος γυμναστής, κάποιος coach, ρε παιδί μου, που να την κάνει να νιώσει την ασφάλεια που χρειάζεται. Αλλά πέρα από αυτό, έχει να κάνει και γενικότερα με τη σχέση σου με τη γυμναστική. Όταν αρχίσεις εσύ, σαν κοπέλα ή σαν άνθρωπος τέλος πάντων, να έχεις ένα δυνατό σώμα για το οποίο νιώθεις αρκετά περήφανος, περήφανη, νομίζω ότι αυτή η ανασφάλεια αρχίζει και μειώνεται. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι κάπως έχουμε μπερδευτεί με το κομμάτι του γυμναστηρίου. Δηλαδή, θα πάω στο γυμναστήριο. Τι να βάλω στο γυμναστήριο? Πώς πρέπει να φαίνομαι στο γυμναστήριο?
0: Γαλεβάφονται. Βάφεσαι και υδρώνεσαι το make-up και στάζει και το make-up.
1: Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλήθεια. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, παιδιά, να αφήνουμε τους πόρους μας ανοιχτούς, γιατί είναι επικίνδυνο κιόλας αυτό για το δέρμα μας. Πάρα πολύ. Εννοείται. Και να σταματήσουμε να το κάνουμε το γυμναστήριο, λες και περνάμε από καλεστία ή ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι απλά πρέπει να πας όπως ακριβώς είσαι. Είναι καλύτερο να πας με τις πιτζάμες παρά να πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το.
0: Κοκέτα, πραγματικά.
1: Πήγαινε με την πιτζάμα
0: στο γυμναστήριό σου.

0: Milky, David Guetta, Just the way you are, λέμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Το Σάββατο όμως, 26 Σεπτεμβρίου, το Christmas Theater, να ξέρεις, υποδέχεται το K-Pop Superstars. Ένα φαντασμαγωρικό live show με 8 ταλαντούχους performer, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μικρούς και μεγάλους K-pop lovers. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Και θέλω να σου πω, Νίκη, τόση ώρα δεν σε έχω ρωτήσει, τι μουσική ακούς γενικά?
1: Θα σου πω το βασικό. Είμαι Βυσικιά.
0: Α, είσαι Βυσικιά, εντάξει. Θα σου βάλουμε και Βύση. Αλλά θέλω να μου πεις γενικώς, είσαι Βυσικιά, άρα είσαι πιο πολύ της pop μουσικής. Είναι κάτι που το ακούς. Και της ελληνικής και της ξένης.
1: Πιο πολύ ελληνική, θα σου πω. Τελευταία έχω κολλήσει με σκιαδαρέσεις άκυρο. Αλλά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το πας καθόλου. Πολύ εναλλακτικό.
1: Αλλά full Βύση, παιδιά.
0: Βύση μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Και εμείς πάμε τώρα στα νέα από το newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν μπω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με 2 νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε 2 εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει ιστοσελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκαναν παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Μάρινα Σπανού, και πραγματικά αυτό το κορίτσι μας ταξιδεύει με την υπέροχη φωνή της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Νίκη.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι καταπληκτική, και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Μαρίνα, εγώ την γνώρισα. Τώρα θα πάρεις από μένα λίγο συνέντευξη. Εγώ τώρα τη γνώρισα ένα κοριτσάκι να ανεβαίνει στο πιάνο, να παίζει και να μεταξιδεύει με τη φωνή του στα 12-11 χρονών, όταν ήταν και έβλεπε τα μάμου, ξέρω εγώ, και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Και τώρα την είδα έτσι πως εξελίχθηκε και χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξέρεις, έχω μηνύματα, ωραία. Αλλά πριν τα μηνύματα να πούμε και χρόνια πολλά σε Σοφία, πολλά φιλιά σε όλες τις Σοφίες, σε Ελπίδα.
1: Σωστά.
0: Και Αγάπη. Αν ξεχνάω κάποιον, στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και ένα από τα μηνύματα που μου στείλανε τώρα είναι πόσες φορές, καλησπέρα αρχικά, πόσες φορές να πηγαίνουμε γυμναστήριο ιδανικά και τι να κάνουμε. Mm. Να κάνουμε βάρη, να κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα με μηχανήματα.
1: Λοιπόν, αυτό που προτείνω πάντα είναι ότι ξεκινάς με τα βάρη, είναι η βασική μορφή άσκησης, και μετά αν θέλεις κάτι παραπάνω φυσικά το προσθέτεις, δηλαδή μπαίνεις σαν κάτι πρόσθετο, αλλά πάντα η βάση είναι τα βάρη. Και στο πόσες φορές έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θέλεις να δεις αποτελέσματα στον εαυτό σου. Αλλά από δύο και πάνω, ας πούμε ότι είναι το βέλτιστο.
0: Και έχεις κάποιο γυμναστήριο, Νίκη, κάποιον χώρο που μπορούμε να πάμε, κάποια πλατφόρμα που μπορείς να μας συστήσεις?
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου, βέβαια, στα social media. Αλλά
0: τα social media πώς είναι τα δικά σου?
1: Γκίγκου Νίκη, κάτω παύλα παιδιά, fitness.
0: Γκίγκου Νίκη, κάτω παύλα fitness.
1: Στο Instagram, ή Νίκη Γκιγουρτάκη στα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Και εκεί πέρα λοιπόν σε βρίσκουν, επικοινωνούν μαζί σου και βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν.
1: Ο χώρος μου είναι στον κεραμικό, αλλά κυρίως δουλεύω σαν online coach.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα, Νίκη, θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει μύθος τελικά όσον αφορά τα βάρη? Δηλαδή, όσα περισσότερα κιλά σηκώνω, τόσο δυνατός πραγματικά είμαι?
1: Δεν πάει ακριβώς έτσι. Έχει να κάνει με το γενικότερο lifestyle σου. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνεις στο γυμναστήριο να σηκώνεις πολλά βάρη, αλλά αν μετά το γυμναστήριο δεν τρέφεσαι σωστά, για παράδειγμα, ή όλη την υπόλοιπη μέρα κάθεσαι, δεν πάει έτσι.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει.

0: Bad Bunny και πολύ bad συνήθεια έτσι να τρώμε συνέχεια ψωμιά, να μην προσέχουμε τη διατροφή μας, γιατί κάπως νομίζουμε ότι εμείς θα πάμε γυμναστήριο, θα κάνουμε φουλ εκεί πέρα διαδρόμους αυτά και μετά ας πάμε και παστίτσιο. Ή το πιο κλασικό καλοκαιράκι, θα κολυμπήσεις δύο βολτούλες έτσι στη θαλασσίτσα, ίσα έτσι, ούτε μπρατσάκια να είχες και βγαίνεις έξω και τρως και δύο παγωτά. Θέλω να μου πεις, Νίκη, επειδή με ρωτάει και εδώ πέρα ένας φίλος μου, φίλη μου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι, αλλά τέλος πάντων με ρωτάει. Νίκη, λέει, αναλαμβάνεις και τη διατροφή και το διατροφικό κομμάτι.
1: Αναλαμβάνω συμβουλευτικά και αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δεν είναι ότι αντικαθιστώ κάποιον διαιτολόγο, ας πούμε, αλλά σίγουρα μπορώ να δώσω τις συμβουλές, μπορεί να δώσει κάποιος που έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία.
0: Έχω δει στο προφίλ σου να δείχνεις τον μύθο του λευκού και του μαύρου ψωμιού.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
1: Λοιπόν, έχει να... αυτό που εξηγώ στο βίντεο.
0: Τι θέλω να πω στο βίντεο το συγκεκριμένο, ρε παιδάκι μου, ότι έχω ένα λευκό ψωμί και έχω και ένα μαύρο. Αν, ας πούμε, φάω 10 φέτες μαύρο ή μία φέτα λευκό, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, κάπως έτσι.
1: Θα σου πω, δεν πάει ακριβώς έτσι. Πάει με το ότι έχει να κάνει με τη συνολική, ας πούμε, κατανάλωση θερμίδων μέσα στην ημέρα που θα φας. Το ένα σου γεύμα, ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Αν όλη η υπόλοιπη σου μέρα ή θα πάει στράφη ή, ας πούμε, θα είναι πιο light. Οπότε απλά εξηγώ τη διαφορά στις φυτικές ίνες, στο πώς, ας πούμε, ένα γεύμα αυτό από μόνο του δεν χρειάζεται να καθορίσει ολόκληρη, ας πούμε, την ημέρα σου ή τη διατροφή σου.
0: Ξέρεις καθόλου αν, γιατί κάποιοι, ας πούμε, το βάζουν το λευκό ψωμί, το βάζουν να. Και το ψήνουνε. Και ναι. Σου λένε έτσι χάνει θερμίδες. Νομίζω δεν χάνει καμία θερμίδα, παιδιά.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν ότι δισκέμε τις θερμίδες αν κάψουμε το προϊόν.
1: Φαντάζεσαι να γινόταν
0: ναι,
1: αυτό. Θα τα καίγαμε όλα.
0: Θα τα καίγαμε όλα. Κάψτε τα όλα, παιδιά. Κάψτε τα όλα.
2: Mad Radio 106,2. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, και στην παρέα μου έχω σήμερα την Νίκη Γιουγουρτάκη, fitness coach, online trainer εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σε λίγο πάμε σε γυμναστήριο, ασφάλεια, αυτοπεποίθηση, συνέπεια και το πώς η γυμναστική μπορεί να γίνει κομμάτι της ζωής μας χωρίς πίεση, ενοχές και το κλασικό που το έκανα ακόμα και εγώ και το εξομολογούμε, όλα ή τίποτα.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

0: Τζίνα Τζανάντο εδώ στο Madrid 106,2 και χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Μας στέλνετε για να τα απαντάμε εδώ με την Νίκη που την έχω σήμερα καλεσμένη μου. Ένα από αυτά είναι: παίζει ρόλο η μουσική που ακούμε στο γυμναστήριο?
1: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο, βέβαια. Αλλά εγώ να ξέρεις, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω προπόνηση αν δεν ακούω Ανούλα.
0: Είναι Ανούλα, ένα μπίτζι. Πρέπει να ακούσουμε Ανούλα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ακούς κάτι που σου δίνει εσένα προσωπικά motivation, γιατί ξέρεις τι γίνεται στα γυμναστήρια συνήθως. Παίζει ένα συνεχόμενο μια μουσική έτσι επαναλαμβανόμενη για να σου δίνει ρυθμό στην άσκηση. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ ας πούμε προσωπικά δεν αισθάνομαι motivation.
1: Όχι, όχι. Έχει να κάνει και με το πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Ή θες να νιώσεις τον πόνο σου για να τα δώσεις όλα στη γυμναστική, ή θες κάτι το οποίο να σε κάνει να μην σκέφτεσαι καθόλου.
0: Σωστά. Να μην σκέφτεσαι καθόλου. Να μπορείς να επικεντρωθείς στο σώμα, στην ανάσα σου γενικότερα. Πάντως, ποια άλλη ερώτηση που μου έχουν κάνει: ποια είναι η διαφορά ενός προπονητή που απλώς δίνει ασκήσεις σε έναν ασκούμενο ή του προπονητή που δημιουργεί σχέση και αλλάζει τη σχέση σου και εσένα με τη γυμναστική?
1: Για μένα, αν με ρωτάς, δεν νομίζω ότι προπονητής είναι αυτός που θα σου δώσει ασκήσεις. Προπονητής είναι αυτός που θα σε κάνει να νιώσεις λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου και κυρίως άνετα. Να σε κάνει να νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, πραγματικά μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Εσύ πώς το πετυχαίνεις αυτό με τους δικούς σου?
1: Να τους ρωτήσουμε πρώτα.
0: Να τους ρωτήσουμε σίγουρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656.
1: Νομίζω ότι απλά τους δίνω το χώρο να μπορούν να κάνουν λάθη και να είναι ok με αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας λείπει γενικά στους ανθρώπους. Να μπορούμε να κάνουμε λάθη άνετα χωρίς κάποιος να μας μαστιγώσει.
0: Ναι, ας πούμε για παράδειγμα τώρα, τι λάθος μπορώ να κάνω εγώ? Αν μου δείξει τώρα μια άσκηση, θα προσπαθήσω να την κάνω όσο πιο σωστά γίνεται.
1: Τους αφήνω να κάνουν λάθη, δεν τους διορθώνω από την αρχή. Οπότε διορθώνω ένα-ένα μικρό πραγματάκι μέχρι να το κατακτήσουν και μετά φτάνουμε στην τελειότητα. Αλλά θέλει πολύ σιγά.
0: Πολύ σιγά, μην βιάζεστε, παιδιά. Η γυμναστική είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος.
1: Ακριβώς όπως και η ζωή, Γιάννη.

0: Πες τα να βύσει να μην τα λέω εγώ, Αιγαίο. Και από ό,τι ξέρω σου αρέσει πάρα πολύ να βύσει η γη. Ξέρεις, δεν το έβαλα τυχαία καθόλου.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, και ένα μότο που έχει και ο Καρβέλας για να βύσει είναι πραγματικά το όλα ή τίποτα. Mm. Αλλά στη γυμναστική νομίζω ότι αυτό δεν περνάει, δεν ισχύει. Τι σημαίνει αυτό πραγματικά?
1: Όχι, δεν ισχύει καθόλου. Νομίζω ότι το όλα ή τίποτα συνήθως μας απογοητεύει. Ξεκινάμε έτσι κάποιες φορές πολύ έτσι με ενέργεια να πάμε να τα σπάσουμε όλα, να κάνουμε διατροφή, να κάνουμε γυμναστική.
0: Όλα μαζί, τίποτα. Όλα. Λέμε το σουβλάκι το κόψα για πάντα, για πάντα. Παγωτό ποτέ ξανά στο στόμα μου.
1: Αυτό είναι σαν να τα βλέπουμε όλα άσπρο μαύρο και προσπαθούμε σιγά σιγά να μάθουμε στον κόσμο να βλέπει και το γκρι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά, βήμα βήμα, το 1% ας πούμε που κάνω μια ωραία κουβέντα πριν και μου έλεγες, σιγά σιγά παιδιά τα μικρά πράγματα, οι μικρές αλλαγές, τις μικρές συνήθειες, αυτές που δεν φαίνονται ας πούμε ότι θα σου φέρουν μεγάλο αποτέλεσμα, αυτά τα μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις μέσα στην καθημερινότητα μπορούν να σου φέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μετά από όμως ένα χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει το γρήγορο, θέλει το εύκολο. Και πηγαίνοντας στο γρήγορο και στο εύκολο, δεν ξεκινάς εύκολα γυμναστική. Θες να κάνεις κάτι άλλο. Βλέπεις, ας πούμε, βάζω 10 ηλεκτρόδια πάνω μου, για παράδειγμα, ή κάνω κάτι δίαιτες.

0: Τι να σου πω τώρα, να σηκώσω το ποντίκι από, από το, το τραπέζι, δεν το κάνω αυτό. Θέλω να μου πεις, ένας τέτοιος άνθρωπος, πόσο καιρό χρειάζεται για να ξεκινήσει σιγά σιγά το σώμα του να μαθαίνει?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι θα δει αποτέλεσμα με τη συνέπεια, δηλαδή είπες ότι ξεκινάει με δύο φορές την εβδομάδα, μέσα σε ένα μήνα θα δει τεράστια αλλαγή στο σώμα του. Απλά πρέπει να αρχίζει και αυτός να παρατηρεί. Και έχει να κάνει και με το πόσο. Πόσο της εκατό τη δύναμή του δίνει κάθε μέρα, δηλαδή πόσο από την ενέργειά του αφιερώνει, πόσο τα δίνει όλα την ώρα που θα πάει να κάνει τη γυμναστική του, όχι απλά να εμφανίζεται, που και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να έχεις και την ενέργεια την αντίστοιχη.
0: Οπότε συνέπεια, όχι ηρωισμούς, όχι το να πηγαίνουμε 3-4 φορές την εβδομάδα ή κάθε μέρα γυμναστήριο ξαφνικά από το πουθενά,
1: όχι,
0: και να μην τρώμε, μόνο να τρώμε φιδέ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε σιγά σιγά να το βρούμε.
1: Ακριβώς.

0: Die. Πες τα Σακύρα να μην τα λέω εγώ, Die Die, ούτε καν ξέρω τι σημαίνει Die Die με έξι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Τώρα η Νίκη μας αποχαιρετάει. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μας σήμερα και μας θύμισες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα.
0: Λοιπόν, θα σε ξανακαλέσω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις πολύ ωραία ενέργεια, φοβερή, και έχεις και μια μεταδοτικότητα, βέβαια βραδινή ζώνη μπορώ να πω. Έχει αυτή τη φωνή, ξέρεις, τώρα θα σας τα πω όλα όπως πρέπει αναλυτικά. Ναι, αυτό, μπράβο,
1: τέλεια,
0: πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα σας ξανακαλέσω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη διατροφή. Έχουμε, τα αφήσαμε λίγο στη μέση τα πράγματα. Θα μείνω σε ένα κομμάτι που με ρώτησε και θα πάρω και πάσα από αυτό. Για την ανάσα. Πόσο σημαντικό είναι να ανασένουμε, γιατί πολλές φορές ξέρεις, κάνουμε την άσκηση και είμαστε στη φάση. Δεν ανασένει ο άλλος, συνεχίζει, κάνει την άσκηση.
1: Κοίτα, είναι ανάλογα την άσκηση που κάνει. Σίγουρα στις πιλάτες θα το ακούσεις πολύ περισσότερο αυτό. Θα το ακούσεις και στα βάρη, αλλά δεν είναι το πιο
0: το σημαντικό. Πιο σημαντικό.
1: Είναι απλά οκ. Okay.
0: Είναι απλά οκ, okay, αλλά είναι σημαντικό όντως να ανασένουμε σωστά, να ξέρεις.
1: Θα πεθάνουμε, ρε, για να αλλιώς.
0: Θα πεθάνουμε αλλιώς, αλλά όχι μόνο. Ξέρω τουλάχιστον ότι το οξυγόνο βοηθάει πάρα πολύ το σώμα στα πάντα. Οπότε εδώ πέρα θα πάρω μία πάσα και θα σου πω ότι ο James Nestor δεν έρχεται να μιλήσει απλά, έρχεται να μας διδάξει σε ένα τρίωρο εργαστήριο με τέχνη της αναπνοής σε πραγματικό χρόνο. Ο συγγραφέας του Ανάσα, του βιβλίου που κατάφερε να μεταφραστεί σε 44 γλώσσες με 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις, έρχεται στο Tatoi Club 3 Οκτωβρίου του 2026. Ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Οπότε όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να κλείσει θέση στο more.com. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Και εμείς ακούμε τα νέα από το newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό δυστύχημα στην Κλειφάδα, όπου τρεις νεαροί σκοτώθηκαν. Το όχημά τους έπεσε σε μάντρα με ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Ερευνάται αν η παρέα των νεαρών πραγματοποιούσε κάποιο βίντεο στο TikTok με αποτέλεσμα το μοιραίο τροχαίο. Στον Κορυδαλό βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Γάκα και η Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου η Γάκα σε πτέρυγα με πρώην αστυνομικούς, ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διέκοψε ένα απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει. Όμηρος hacker είναι η Revolut σύμφωνα με τους Financial Times. Ο κολοσσός τραπεζικών συναλλαγών έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να καταβάλει στην ομάδα I am not a villain το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Heart of the Beast στο Tennessee με τα φλάσ των φωτογράφων να αστράφουν για το διάσημο ζευγάρι. Pitt και Ramon είναι μαζί περίπου 4 χρόνια και οι φήμες πως η σχέση τους μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο ολοένα και φουντώνουν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ζώδια και αστερωμάτα, κι αν θέλει οι αντιπαλοί σου να βλέπουν αστεράκια μόλις σε βλέπουν, τότε μία είναι η λύση. Fighters, Αθανασόπουλος. Νέα σεζόν, έλα στον κόσμο, συγγνώμη, του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική τέλος πάντων ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, οπότε δεν έχεις δικαιολογία. Κάπου θα βρεις να πας. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040, γιατί μιλάμε για 35 ολόκληρα χρόνια προπονήσεις με τους top ειδικούς.

0: Πόσο έξυπνο στίχος, Χουντίνι. Θα με πιάσεις ή θα γίνω Χουντίνι. Και πόσο ωραίο είναι να μένουν αυτοί οι στίχοι γενικά. Και αν θες και εσύ να γράφεις στίχους που να μείνουν στην ιστορία, το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days είναι για εσένα και έρχεται από το Μάντο που σε ταξιδεύει στη Μύκονο. 2-4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studio, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το μάτι σας στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά ζηλεύω. Ζηλεύω αλήθεια το λέω. Μπες όμως τώρα, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πάω, αλλά μπες εσύ τουλάχιστον τώρα στο Instagram του Μάτι Κατ' Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίξε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις. Όλα αυτά καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου λοιπόν, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studio στη Μύκονο. Πραγματικά πες μου δηλαδή εσύ τι άλλο θέλεις.
1: Radio. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρος.

0: σκοτεινιά και φιστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπι Ίζη. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, 1 με 4, άλλη μια ώρα μαζί. Και σε λίγο έχουμε ένα πάρκο που μας μεταφέρει στην ουρασική περίοδο. Madflix με ένα απομονωμένο νησί στην Νορβηγία και Mad Story Song, γιατί κάθε μουσική πάντα από πίσω της κρύβει και μια ιστορία. Μην εδώ, μείνε στο...
1: Mad Radio 106,2.

0: αυτό.
1: Πόσο ρομαντικό κομμάτι που σε ταξιδεύει βέβαια. Αλλά τώρα θα σε ταξιδέψω εγώ μέχρι την Ιουρασική περίοδο, όπου θα γνωρίσεις δεινοσαύρους όπως τον Τρικεράτοψη, ας πούμε τον Σπινόσαυρο. Όλα αυτά θα τα ζήσεις αν έχεις την ψυχή του Ρος από τα Φιλαράκια ή έχεις παιδί ανιψάκι βαφτιστήρι και το έχεις βρει σαν δικαιολογία για να πας και εσύ να δεις τους δεινόσαυρους από κοντά στο Volta Fun Park. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days με 3 διαδοχικά τριήμερα για εσένα, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9. Έλα στο Volta λοιπόν Fun Park στο Avenue Mall να δεις έναν σπινόσαυρο ή έναν καρνόταυρο και να βγάλεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Να ζωγραφίσουν οι μικροί μας φίλοι με face painting τα πρόσωπά τους και δεινοσαυρικά θέματα και εκπλήξεις που αποκαλύπτονται σταδιακά στο χώρο. Τα Dino Days έρχονται στο Volta Fun Park στο Avenue Mall, λοιπόν, σημείωσε, από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, παιδιά. Yeah.

Τώρα έρχεται ένα κομμάτι του 2026 που ξεκίνησε ανώνυμα στο YouTube. Έκρυβε όμως πίσω του έναν μασκοφόρο καλλιτέχνη. AI φωνή που έγινε παγκόσμιο viral. Ναι, καλά καταλάβεις, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι το Let Me Be. Καλά κατάλαβες, έχουμε Mad Story Song σήμερα. Το Let Me Be ήρθε από το project The Second Voice και έγινε γνωστό για το μυστηριώδες background του, αλλά και το πώς αυτή η αγγελική φωνή που ακούμε τελικά άνοικε σε δεν άνοικε τελικά σε πραγματικό τραγουδιστή. Το πιο ωραίο πάντως, ο δημιουργός χρησιμοποίησε AI όχι για να κρύψει την αδυναμία του ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά για να χτίσει έναν ήχο που δεν μπορούσε να τον βρει διαφορετικά. Μουσικά μπλέκει το Afro Soul με Afro House, βασικά με Afro Soul, με έναν τρόπο που σε τραβάει κατευθείαν στην πίστα, με μελαγχολία μπορώ να πω. Το Let Me Be σου λέει άσε με να υπάρξω όπως μπορώ. Πρώτα σε αγγίζει και μετά μαθαίνεις ότι είναι ρομπότ. Πιο 2026 πεθαίνεις και πάμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε εδώ στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, το Mad Radio 106,2. Είμαι εδώ κάθε Δευτέρα με Παρασκευή για εσένα. Και θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σημείωσε την ημερομηνία, 26 Σεπτεμβρίου, το Christmas Theater υποδέχεται το K-Pop Superstars. Ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performer, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters. Η απόλυτη λοιπόν K-pop εμπειρία για μικρούς και για μεγάλους που είναι πραγματικά K-pop lovers. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο more.com. Αλλά πριν κλείσει εισιτήρια, πάμε στα νέα που έχει να μας πει το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό δυστύχημα στην Κλειφάδα, όπου τρεις νεαροί σκοτώθηκαν. Το όχημά τους έπεσε σε μάντρα με ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Ερευνάται αν η παρέα των νεαρών πραγματοποιούσε κάποιο βίντεο στο TikTok με αποτέλεσμα το μοιραίο τροχαίο. Στον Κορυδαλό βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Γάκα και η Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου η Γάκα σε πτέρυγα με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διέκοψε ένα πυριά πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει. Όμηρος hacker είναι η Revolut σύμφωνα με τους Financial Times. Ο κολοσσός τραπεζικών συναλλαγών έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να καταβάλει στην ομάδα I am not a villain το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Heart of the Beast στο Tennessee με τα φλάσ των φωτογράφων να αστράφουν για το διάσημο ζευγάρι. Pitt και Ramon είναι μαζί περίπου 4 χρόνια και οι φήμες πως η σχέση τους μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο ολοένα και φουντώνουν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μην βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο

0: comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
7: Radio. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: American Girls, και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή μας καλεσμένη, την Νίκη Γιου. Θα το πω σωστά, Νίκη μου. Γιγουρτάκι, τέλος πάντων, που ήταν εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2 και μιλήσαμε για τη γυμναστική, για την ασφάλεια του γυμναστηρίου, πόσο σημαντικό είναι, η συνέπεια, αυτό το μοτίβο που λέμε όλα ή τίποτα και τελικά δεν κάνουμε τίποτα, το ρόλο του προπονητή και το πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα. Ραντεβού και πάλι αύριο, 1 με 4 εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έχετε Faye Voku και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello. Facebook εδώ και ως τις 6 με περισσότερη ενέργεια θα φτάσουμε μαζί στο απόγευμα μιας Πέμπτης που μας οδηγεί νοερά τουλάχιστον ήδη στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα σου πω για την J-Lo, σε εισαγωγικά, με ποινικό μητρό τον Tom Cruise, αλλά και για ένα πουλάκι που είναι και είναι τόσο μικρό, είναι θαυματουργό.

ναι, I just might. Και δεν μπορώ ρε παιδί μου, όποτε βλέπω αυτόν τον άντρα κάτι παθαίνω. Ίσως είναι η σύνδεση που έχω μαζί του από τα πολύ πολύ μικρά μου χρόνια. Ο λόγος για τον Tom Cruise, ο οποίος στα 64 του κοσμεί το εξώφυλλο του GQ 20 χρόνια μετά. Μα καλά και αυτοί έκαναν 20 χρόνια να τον βγάλουν μια δεύτερη φωτογράφηση. Τι να πω ρε παιδί μου, αίμα. Η φωτογράφηση γίνεται με αφορμή τη νέα του ταινία Digger του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάρτιτου. Συγγνώμη. Ο ηθοποιός δηλώνει ότι η δημιουργία ταινιών είναι μέρος της ταυτότητάς του και βλέπει τη ζωή ως περιπέτεια. Δεν αντιμετωπίζει από την άλλη μεριά την ηλικία του ως κάτι που τον αλλάζει, αλλά εστιάζει στην εξέλιξη. Βέβαια, Τόμι μου, να λέμε και του στραβού το δίκιο, κάτι έχουμε πειράξει, έτσι δεν είναι?

Νέο πρόσωπο λοιπόν, έχεις βάλει στο virality των social. Μία γυναίκα από τη Μινεσότα έγινε viral μετά την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της από τη σύλληψή της για κλοπή. Η 35χρονη Σιρένα Ανκουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου καθώς κατηγορήθηκε ότι έκλειψε από κατάστημα μπαταρίες για εργαλεία αξίας $580. Η Κουάστ φέρεται να παραδέχτηκε ότι πήρε τις συσκευασίες με τις μπαταρίες, ωστόσο κανείς δεν ασχολείται με αυτή της την πράξη. Όχι, διότι όλοι ασχολούνται με την ομοιότητά της που έχει με την Τζένιφερ Λόπες, την 57χρονη τραγουδίστρια. Χρήστες των social media υποστήριξαν ότι αρχικά πίστεψαν πως η φωτογραφία από τη σύλληψη ήταν η ίδια η Τζένιφερ Λόπες, ενώ άλλοι σχολίασαν J-Lo κάνε τεστ DNA τώρα. Πολλά από τα σχόλια στο διαδίκτυο άντλησαν έμπνευση από τη διάσημη επιτυχία της Λόπες του 2002, Jenny from the Block, γράφοντας Jenny from the D Block. Η 35χρονη από την άλλη πλευρά αφέθηκε ελεύθερη, όπως γράφει Daily Mail, και δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται. Στο παρελθόν είχε βρεθεί ενώπιον των αρχών για κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, διαφυγή από την αστυνομία, μπλα μπλα μπλα, μπλι μπλι μπλι, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας. Άμα έχεις πρόσωπο, αγάπη.

0: Αυτό το τραγούδι το στέλνω κατευθείαν στην Αγγελική, στις Πέτσες. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω κι εγώ. Hugh Girl, French Montana, David Guetta, πω, Shine. Εντάξει, υπάρχει έμπνευση εκεί έξω, δόξα τω Θεώ. Και υπάρχουν και collabs τα οποία πω, μας απογειώνουν. Θέλω να σου πω ότι κάτι άλλο που θα σε απογειώσει εσένα που ακούς τώρα εκεί είναι το σεμινάριο στη χορηγικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD και σε ταξιδεύει στη Μύκονο. Φοβερό! 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τρίμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών υπό την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, God bless him, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Αν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο με πληρωμένα ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις, δεν έχεις παρά να μπει στο Insta του MAD TV, MAD/TV, να ακολουθήσεις τα βήματα του giveaway. Και 2 με 4 το δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studio στη Μύκονο σε περιμένει. Τώρα εμείς μετά τη βόμβα των ειδήσεων από το newsbomb.gr επιστρέφουμε με ένα πουλί που παρόλο που είναι μικρό είναι θαυματουργό. Και με τρόπους που το βρόχινο νερό μπορεί να σου λύσει τα χέρια.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό δυστύχημα στην Κλειφάδα, όπου 3 νεαροί σκοτώθηκαν. Το όχημά τους έπεσε σε μάντρα με ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Ερευνάται αν η παρέα των νεαρών πραγματοποιούσε κάποιο βίντεο στο TikTok με αποτέλεσμα το μοιραίο τροχαίο. Στον Κορυδαλό βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Γάκα και η Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου η Γάκα σε πτέρυγα με πρώην αστυνομικούς, ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διέκοψε ένα πυριά πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει. Όμηρος hacker είναι η Revolut, σύμφωνα με τους Financial Times. Ο κολοσσός τραπεζικών συναλλαγών έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να καταβάλει στην ομάδα I am not villain το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Ο Brad Pitt και Ines De Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Heart of the Beast στο Tennessee, με τα φλάσ των φωτογράφων να αστράφουν για το διάσημο ζευγάρι. Pitt και Ramon είναι μαζί περίπου 4 χρόνια και οι φήμες πως η σχέση τους μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο ολοένα και φουντώνουν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτη πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

στο Θοδωρή αυτό το τραγούδι δεν αρέσει. Εγώ πάλι το λατρεύω, ειδικά με την προσθήκη αυτή τη πιτσιρίκα. Τη Τζενί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πριν 10 χρόνια, ένας άνθρωπος ήρθε στην Καλαμάτα να γράψει για τους ελεύθερους δείτες. Είδε ανθρώπους να κρατούν την αναπνοή τους για 8 λεπτά. Εκείνο το ταξίδι έγινε το βιβλίο Ανάσα. Τώρα ο James Nestor επιστρέφει στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου για ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή σου. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com και κάνε τη ζωή σου καλύτερη. Γιατί όταν αναπνέουμε σωστά, νιώθουμε πολύ καλύτερα. Επίσης, πολύ καλύτερα θα νιώσει και το περιβάλλον με τη διαχείριση νερού που του κάνουμε. Σύντομα ντους. Μείωσε το χρόνο στο ντους στα 5 λεπτά. Παρόλο που σε πιάνει η Μονσερά Καμπαγέ και ο Παβαρότη βγαίνουν από μέσα σου, εξοικονόμησε νερό, χιλιάδες λίτρα νερού το χρόνο, μειώνοντας το χρόνο που ξοδεύεις μέσα στην μπανιέρα. Και φυσικά θα αποφύγεις και την κρίνια της όταν κλείνεσαι εκεί μέσα με τις ώρες. Επίσης, κλείσε τη βρύση. Μην αφήνεις το νερό να τρέχει όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου, πλένεις τα πιάτα, ξυρίζεσαι. Το τελευταίο αφορά τα τεκνά των ακροατών. Ναι, γλυκά μου. Και σένα, γλυκέ μου, που καβάτζωσες στα 40. Once a techno, always a techno.

0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις καθόλου, διότι ευθύς αμέσως θα σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στη φύση λοιπόν μπορεί κανείς να συναντήσει τα πιο παράξενα και απίθανα πράγματα. Ακόμα και αυτά που αψηφούν τους νόμους της φυσικής, θα έλεγε κανείς. Και για του λόγου το αληθές, υπάρχει ένα πουλάκι τόσο δα μικρούτσικο, που λέει και το άσμα, το κολυμπρί. Αυτό λοιπόν το πτηνό είναι το μοναδικό στον κόσμο που πετάει όχι μόνο μπροστά, αλλά και ανάποδα. Με την όπισθεν δηλαδή. Αυτά είναι τα θαύματα της φύσης, τα οποία ο άνθρωπος όσα τεχνολογικά επιτεύγματα κι αν κάνει, δεν μπορεί ποτέ να εξηγήσει πώς συμβαίνουν. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και όταν επιστρέψω, αχ τι σούχο, δεν θα σου το πω όμως, θα σε αφήσω να περιμένεις.
1: Mad Radio 106,2.
2: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Φεύγω μέρος δεύτερο και τελευταίο, κατά το οποίο σου έχω το Mad Viral τραγούδι της ημέρας και την απάντηση του AI σε ένα ακόμα αιώνιο ερώτημα. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Μείνε εδώ για να τα ακούσεις και να τα μάθεις όλα.
1: Mad Radio 106,2.

0: Και τώρα που είπε ο Benson Boone για kitchen door,
1: μπήκα στην κουζίνα
0: και βρήκα εύκολες συνταγές για να μαγειρέψεις σε 15 λεπτά με εύκολα υλικά. Μαγείρεψε νόστιμα, θρεπτικά και οικονομικά γεύματα αποφεύγοντας το delivery. Ναι, με τους ρυθμούς πια που ζούμε δεν έχουμε χρόνο για πολύπλοκες μαγειρικές εμπνεύσεις. Η μέθοδος ενός σκεύους, one pot και έξυπνες τεχνικές υλικών είναι το κλειδί. Επίλεξε γρήγορες πρωτεΐνες, αυγά, κοτόπουλο, γαρίδες και αξιοποίησε κατεψυγμένα λαχανικά. Μην αγοράζεις κρέατα που θέλουν πάρα πολλές ώρες μαγείρεμα. Μπορείς να επιλέξεις φιλέτο, ας πούμε, που το πολύ σε 5 με 8 λεπτά, ανάλογα πόσο ψημένο το θες. Είναι έτοιμο! Και αν θες να διαβάσεις όλα τα tips, μπες στο mad.gr. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: Magnetic the Bowser, ένας διαγωνισμός που μας έχει μαγνητήσει είναι αυτός του Nick Strop με το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nick Professional Makeup που επιστρέφει. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και τον Σταβέντο στην κριτική επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Το πρώτο Nick Strop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό, γιατί η Μαντό, η νικήτρια του πρώτου κύκλου, υπέγραψε με τη Μήνο CMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα το Nick Strop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτοί ένα συμβόλαιο με τη Μήνος EMI Universal και ένα τραγούδι με βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες στο mat.gr. Και ήρθε η ώρα τώρα να μας απαντήσει το AI σε ένα ακόμη αιώνιο ερώτημα. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
1: Η κότα ή το αυγό, για να τελειώνουμε με το θέμα. Η κότα έκανε το αυγό, αλλά το αυγό έκανε την κότα να το κάτσει 28 μέρες και να μην βγει πουθενά. Άρα νικητής είναι το αυγό, πάντα το αυγό, γιατί η κότα ακόμα πληρώνει ψυχολόγο.

Να στείλω τα φιλιά μου στον Άγη. Γεια σου, ρε κόμπε. Λογικά είναι και η Κομπίκα εκεί που ακούει. Η Βιβί. Ο Ορφέας είναι εκεί. Ορφέας ακούει. Φιλιά σε όλους όσους ακούτε. Από το σπίτι ακούνε τα παιδιά. Εσύ από πού με ακούς? Στείλε μήνυμα στο 6936-646-656. Αν είσαι εκεί πυγμένος κάπου στο δρόμο, στην κίνηση. Βλέπω έχει αρκετή το ποτάμι, κλασικά εικονογραφημένα. Το κέντρο της Αθήνας, κατά τόπους η Κηφισίας, για να δω τη Μεσογείον, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ψυχολογικά η Κηφισίας στον κόμβο Μαρουσίου έχει κάποια προβλήματα, αλλά όσο περνάει η ώρα θα τις περάσουν και εκείνης. Μόλις βγούμε από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr

0: Sport.gr. Θα σου πω ποια αποστολή εμπορεύματος είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής.
1: Είναι η Δύση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό δυστύχημα στην Κλειφάδα, όπου τρεις νεαροί σκοτώθηκαν. Το όχημά τους έπεσε σε μάντρα με ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Ερευνάται αν η παρέα των νεαρών πραγματοποιούσε κάποιο βίντεο στο TikTok με αποτέλεσμα το μοιραίο τροχαίο. Στον Κορυδαλό βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Γάκα και η Ηλία Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου η Γάκα σε πτέρυγα με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διέκοψε ένα περιαπίνας και δίψας που είχε προαναγγείλει. Όμηρος Χάκερ είναι η Revolut σύμφωνα με τους Financial Times. Ο κολοσσός τραπεζικών συναλλαγών έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να καταβάλει στην ομάδα I am not a villain το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Heart of the Beast στο Tennessee, με τα φλάς των φωτογράφων να αστράφουν για το διάσημο ζευγάρι. Pitt και Ramon είναι μαζί περίπου 4 χρόνια και οι φήμες πως η σχέση τους μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο ολοένα και φουντώνουν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Έτσι, σαν τον ήχο του Mad Radio 106,2 εννοείται. Λοιπόν, άκου τώρα που θα σε πάω. Το 1991, πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα των albums Use Your Illusion 1 και 2 διατέθηκαν προς λιανική πώληση ταυτόχρονα. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη αποστολή εμπορεύματος στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής που έγινε ποτέ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Με αφορμή αυτό θα ακούσουμε το εμβληματικό κομμάτι του Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, από το 1973, διασκευασμένο 18 χρόνια μετά από τους Guns N' Roses.

0: Όλο πιο πάνω σε πάει το Mad Radio 106,2 με τη μουσική του, με την ενέργειά του. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Εδώ! Λοιπόν, άκου να δεις. Σου έχω πρόταση για απόψε το βράδυ. Socrates, My Life. Αυτό προτείνω εγώ για απόψε το βράδυ. Στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στα 213. Ώρα 9 παρά 20, μια ιστορική θεατρική αναδρομή στη ζωή του Σοκράτη. Αυτά μ' αρέσουν πολύ, έχουν ενδιαφέρον, εξαιρετικό και μπορεί να μάθεις και κάτι. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι την ώρα, στον αέρα του ΜΑΤ, κυριολεκτικά, ήταν η Φέη Βόκου μαζί. Θα είμαστε πάλι αύριο για ένα super duper κλείσιμο εβδομάδας. Mad Drive για τη συνέχεια. Κατερίνα Ψύχα, Πέτρος Τριανταφύλου είναι εδώ, έτοιμοι να απογειώσουν τη διαδρομή σου. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πηγαίνεις, η παρέα σου είναι αυτή. Εδώ, στο Mad Radio 106,2. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά smooth smooth. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
11: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Ο ήχος του σήμερα.

0: Αλέξανδρο και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτριο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά.
2: Μπράβο, ήταν
1: κάθε μέρα τρεις ώρες είμαστε εδώ μαζί σου, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της μέρας, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telekom.
1: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
2: Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα yellow flags σε μία σχέση.
1: Άλλα flags είναι αυτά. Και τα red τι έγιναν.
2: Τώρα θα μάθεις και τα yellow.
1: Θα πονέσω.
2: Ενδέχεται, εξαρτάται από τη διαγωγή σου, Πέτρο.
1: Κομικοτάτη Κατερίνα, όπως κάθε μέρα. Let's
0: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. And he goes.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα Πέμπτη μαζί σου εδώ. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936-646-656 και σήμερα και σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: 17 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1920 στο Τατόι ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να σώσει τον αγαπημένο του σκύλο τον Φρίτς από επίθεση δύο μακάκων. Το τραύμα αρχικά φαίνεται ασήμαντο, αλλά λίγες ημέρες αργότερα θα εξελιχθεί σε σιψεμία.
0: Είναι μια απίστευτη ιστορία. Ο Αλέξανδρος ήταν μεγάλος λάτρης της μοτοσικλέτας και εκείνη την ημέρα έκανε τη βόλτα του στον Τατόι έχοντας μαζί του τον Φρίτς. Προσπαθώντας να χωρίσει τον σκύλο από τη μαϊμού, δέχτηκε το μοιραίο δάγκωμα.
1: Ο μόλις 27 ετών βασιλιάς θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920, αφήνοντας πίσω του μια σύζυγο, την Ασπασία Μάνου, και μια κόρη που δεν πρόλαβε ποτέ να γνωρίσει, καθώς η Αλεξάνδρα γεννήθηκε λίγους μήνες μετά το θάνατό του. Και μια απίστευτη ιστορία που δείχνει πώς ένα φαινομενικά σήμαντο περιστατικό μπορεί να αλλάξει ακόμη και την πορεία μιας χώρας.
0: Και γιορτάζουν σήμερα Κατερίνα.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην αγάπη, την ελπίδα, την πίστη και τη σοφία. Αρετές αλλά και υπέροχα ονόματα με πολλούς εκπροσώπους εκεί έξω.
0: Χρόνια. Ναι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην κουβάρα μου τη Σοφία. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Αναστάζια και η Ελληνίδα πριγκίπισσα παρακαλώ Μαρί Σαντάλ γίνονται σήμερα 59 ετών. Το διάσημο μοντέλο από τη Σλοβακία Ανδριάνα Σκλενάρικοβα γίνεται 55 ετών και η δική μας Ντέμις Νικολαίδης και Λεωνόρα Μελέτη γίνονται 53 και 48 ετών αντίστοιχα.
0: Happy birthday!

0: Και σήμερα εδώ μαζί σου στο Mad Drive, απόγευμα Πέμπτης, στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα, αν θέλεις να είσαι μαζί μας, 6936 646 656. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Η Μυρτώ είναι αυτή την ώρα στον Κηφισό και γίνεται χαμός στην κάθοδο. Εκεί στη διασταύρωση με τα μεταμόρφωση και την Αττική Οδό, χαμός. Υπομονή, Μυρτώ. Έχεις τουλάχιστον εμάς, ναι. Η Στεφανία, η Λία, ο Νικόλας είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε?
1: Φίλοι μου και φίλε μου και εσύ Πέτρο, προφανώς γνωρίζεις τα red flags στις σχέσεις. Έχεις ακούσει όμως για τα yellow flags?
0: Κίτρινα, τύπου ενδιάμεσα, πριν την κόκκινη κάρτα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Είναι συμπεριφορές που δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κάτι πάει στραβά, αλλά σου λένε δες το λίγο καλύτερα. Για παράδειγμα, σου στέλνει ασταμάτητα μηνύματα και μετά εξαφανίζεται για μέρες.
0: Και δεν είναι αυτό red flag?
1: Είναι yellow, λένε οι ειδικοί. Όπως και το να μιλάει για όλες τις πρώην του και να τις βγάζει όλες τρελές και τοξικές, χωρίς ποτέ να φταίει ο ίδιος.
0: Μήπως έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Σε εκτήρω, Πέτρο, και συνεχίζω. Ή ακυρώνει συνεχώς τα σχέδιά σας τελευταία στιγμή, χωρίς να προτείνει ποτέ μια άλλη μέρα.
0: Κάτι του έτυχε. Έχουμε και δουλειές, Κατερίνα, ξέρεις, ε.
1: Και υπάρχουν άλλα δύο. Οι φίλες σου βλέπουν και σου επισημαίνουν συνεχώς τα ίδια πράγματα που εσύ δικαιολογείς. Και εκείνος μιλάει μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει σένα.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα, δεν ξέρω. Με εξαίρεση το τρελές και τοξικές, τα υπόλοιπα για μένα μου φαίνονται όλα red flags.
1: Λοιπόν, αυτή η εξαίρεση που λες είναι και το μεγαλύτερο red flag. Και άλλη μονό σου, Πέτρο.
0: Να φοβάμαι.
1: Αχα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6:30 από σήμερα, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούρια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και το Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
1: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις.

0: θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Μείνε εδώ, σε λίγο σε βάζουμε στην κλήρωση για να πας στην Μύκονο. Τώρα, τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρή 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου. Έγινε κάρπα και χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής, αλλά δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή οι καθηγητές της. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επικεντρώνοντας τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς με αντικείμενο πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πλήρη απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και δραστικούς περιορισμούς για τους εφήβους έως 15 ετών φέρνει η πρόταση κανονισμού EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι social media κάτω από τα 13, κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω από τα 15, είπε η Ούρσουλα von der Leyen. Το Merriam-Webster, ιστορικό λεξικό από τη Μασαχουσέτη, πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν όλο ένα και περισσότερο νέα γλώσσα, είπε ο πρόεδρος του οργανισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα την έννοια Sunday Scaries, δηλαδή τα συναισθήματα άγχους της Κυριακής από τη συνειδητοποίηση ότι το Σαββατοκύριακο τελειώνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής.
14: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
15: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: K-pop Superstars. Η απόλυτη K-pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Drive και σήμερα μπορεί να μας ακούς, να μας ακούς πιο δυνατά στο mat.gr, εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Φίλοι και φίλε μου, αν γράφεις στίχους, αν φτιάχνεις μουσική ή απλώς έχεις ένα τραγούδι μέσα σου που περιμένει να γεννηθεί, αυτό είναι για σένα. Το Lyric Day στο σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του MAT ταξιδεύει στη Μύκονος.
0: Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios. Για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί.
1: Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, @mad_tv, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios.
0: Το Black Rock Studios είναι ένα διάσημο στούντιο σε όλο τον πλανήτη. Ανάμεσα στους τεράστιους καλλιτέχνες που έχουν γράψει εκεί είναι και ο Justin Bieber.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, αυτό είναι το Mad Drive, απόγευμα Πέμπτης εδώ στο Mad Radio 106,2. Στην αρχαιότητα, Κατερίνα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, θέλεις φέτος το φθινόπωρο να δείχνεις stylish χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες και πολύ? Η λύση είναι το bedhead hair, δηλαδή το ατιμέλητο look που αγαπούν όλες οι πασαρέλες.
0: Αυτό που σηκώνεσαι δηλαδή και είναι τα μαλλιά από τη μία μεριά πλακουτσωμένα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι. Ξεκινάς με λούσιμο, ξεμπερδεύεις απαλά με αραιή κτένα και αφήνεις τα μαλάκια σου να στεγνώσουν φυσικά, χωρίς να τα κτενίζεις συνέχεια.
0: Και μετά τι κάνουμε?
1: Όταν στεγνώσουν, δουλεύεις με τα δάκτυλα. Δίνεις μερικές τούφες ακανόνισες καμπύλες και ολοκληρώνεις με ένα texturizing spray. Το μυστικό, να δείχνουν φυσικά, ζωντανά. Και λίγο αντίθεσα.
0: Ναι, ένα τρέντ που λέει επιτέλους άφησε τα μαλλιά σου ήσυχα.
1: Και ανακατεμένα, Πέτρο, και ανακατεμένα. Mad Radio. In
2: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1+1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Άντε,
4: οπότε
2: ωραία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
5: Λα
1: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Ένα λεπτό μετά τις 7 στο Mad Radio 106,2 με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί στη Νότια Κορέα η εμφάνιση έχει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ και για την ιστορία της ημέρας θετικής ενέργειας που ξεκινάει από το μακρινό 2026.
0: Εδώ θα μάθεις από πού εμπνεύστηκαν το νέο τους κομμάτι, οι Blossoms.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα στις δουλειές σήμερα, στο γυμναστήριο, λέμε τώρα, στη βόλτα.
1: Φίλοι μου και φίλε μου, εσύ αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί στη Νότια Κορέα η εμφάνιση έχει τόσο μεγάλη σημασία, η απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη από ένα skincare routine.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 10 βήματα που μας έχετε πάρει τα αυτιά που λέτε κάθε μέρα.
1: Όχι Πέτρο, στην κορεατική κοινωνία υπάρχει ακόμα και ο όρος lookism, δηλαδή αντίληψη ότι η εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιμετωπίζουν από το σχολείο και τη δουλειά μέχρι την κοινωνική ζωή, η εικόνα συχνά θεωρείται ένα επιπλέον προσόν.
0: Στην Κορέα μόνο. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη.
1: Κάποτε ήταν πολύ συνηθισμένο και φυσικά οι K-pop και τα K-dramas ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο αυτά τα πρότυπα ομορφιάς. Μόνο που σήμερα οι νεότερες γενιές αρχίζουν να αμφισβητούν την πίεση για την τελειότητα και να μιλούν περισσότερο για διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς.
0: Καλά τα trends, Κατερίνα. Καλό και το glass skin, αλλά και λίγο reality check, ε.
1: Ακριβώς, Πέτρο, ακριβώς.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Live της Πέμπτης στο ραδιόφωνο σου και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9. Κατερίνα είναι το μεγαλύτερο group σήμερα στον πλανήτη και ο Chris Martin με την ανακοίνωσή του ότι το Music of the Spheres θα συνεχιστεί και το 2027 με δεκάδες επιπλέον συναυλίες έχει κάνει χαμό. Μιλάμε για ένα tour που έχει ήδη μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα live φαινόμενα της εποχής μας.
1: Εγώ τώρα να σου πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που οι καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικούς και άλλους εμπνέονται για να γράψουν ένα μουσικό κομμάτι και πολύ συχνά έχει να κάνει με σκηνές και γεγονότα από την προσωπική του ζωή. Το νέο κομμάτι των Blossoms έχει γραφτεί για ένα λεωφορείο.
0: Οι Blossoms κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι Additional Driver, εμπνευσμένοι από ένα τροχαίο και το θρυλικό λεωφορείο 192 του Manchester. Ο frontman Tom Ogden είχε ένα ατύχημα και κάπως έτσι γεννήθηκε η σκέψη που έγινε ρεφρέν. Έπρεπε να πάρω το 192. Στο τραγούδι μάλιστα συμμετέχει και ο Declan McKenna.
1: Έτσι είναι αυτά, Πέτρο μου, για κάποιους μια κακή διαδρομή μπορεί να τους βγάλει και ένα τεράστιο hit. Άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Ο Τάσος είναι εδώ, ο Γιώργος, η Τατιάνα μετά το γραφείο. Μαζί μας εδώ στο Mad Drive. Και εμείς μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Για επικοινωνία και για χρώμα, πολύ χρώμα θα σου μιλήσω εγώ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο πορτοφόλι σου, στο wallet σου, το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας Telecom.gr. Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Τώρα τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρή 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου. Έγινε κάρπα και χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής, αλλά δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή οι καθηγητές της. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου.

0: Μαζονάκη, επικεντρώνοντας στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς με αντικείμενο πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πλήρη απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και δραστικούς περιορισμούς για τους εφήβους έως 15 ετών φέρνει η πρόταση κανονισμού EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι social media κάτω από τα 13, κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω από τα 15, είπε η Ούρσουλα von der Leyen. Το Merriam-Webster, ιστορικό λεξικό από τη Μασαχουσέτη, πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν όλο ένα και περισσότερο νέα γλώσσα, είπε ο πρόεδρος του οργανισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα την έννοια Sunday Scaries, δηλαδή τα συναισθήματα άγχους της Κυριακής, από τη συνειδητοποίηση ότι το Σαββατοκύριακο τελειώνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive, Πέμπτη στο Mad Radio 106,2 με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα μαζί σου μέχρι τις 9.
1: Μαζί μας όμως είναι και η Telecom, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Τώρα μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη, η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts που βρίσκει για τις ταινίες.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε μία έτσι δυναμική εβδομάδα για τον κινηματογράφο, καθώς έχουμε 4 νέες ταινίες που μπορούμε να δούμε από σήμερα. Και ξεκινάμε με την ελληνική ταινία που ονομάζεται Κότα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Όσο μεγαλύτερη η δύναμη, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που η ηρωίδα είναι μια κότα? Αφού δραπετεύει από ένα πτηνοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υποδιάλυση εστιατορίου. Εκεί ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Μια αστεία και συγκινητική ιστορία επιβίωσης μιας κότας γίνεται μια πρωτότυπη ταινία που αψηφά τα είδη με τον πιο φάνταστο τρόπο. Πρωταγωνιστούν Γιάννης Κοκιασμένος, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Αντώνης Καφετζόπουλος. Και συνεχίζουμε με την επέλαση. Όταν μια δίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ελεύθερης σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει την μικρή της κόρη. Και όπως ξέρουμε, όταν μια μητέρα καλείται να προστατεύσει τα παιδιά της, είναι ικανή για τα πάντα. Ρεμπέκα Χολ και Άντρια Αρχόνα πρωταγωνιστούν στο θρίλερ δράσης του Adam Wingard, ο οποίος εκτός των άλλων είναι γνωστός και για τον Godzilla vs. Kong, η νέα αυτοκρατορία. Επόμενη ταινία εννοείται το νέο Resident Evil. Σε μια ολοκένουργια ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Brian, έναν ιατρικό courier, που χωρίς να το θέλει βρίσκεται μπλεγμένο σε ένα σταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί. Από το μυαλό του οραματιστή σκηνοθέτη Zack Greger, που έχει κάνει το Weapons και το Barbarian, έρχεται μια συναρπαστική και πολύ τρομακτική νέα ταινία τη σειράς των ταινιών Resident Evil. Και κλείνουμε με το Κωδικός Τεχεράνη. Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος, πολυβραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ Λίαμ Νίσον, μαζί με τον Ζάκαρι Λέβι, και με τη σκηνοθεσία να αναλαμβάνει ο Γκάι Μος. Αυτά έχουμε λοιπόν για αυτή την εβδομάδα.
0: Αν είχες μόνο ένα εισιτήριο, για ποια ταινία θα το έδινες?
2: Αν και η ταινία της εβδομάδας είναι η νέα ταινία Resident Evil, καθώς την περιμένει αρκετός κόσμος, προσωπικά το εισιτήριό μου θα το έδινα στην ελληνική ταινία Κότα, γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς ακριβώς λειτουργεί το να έχεις για πρωταγωνίστρια, αν κρίνουμε και από το τρέιλερ, όντως μία κότα.
0: Μαρία S με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε, Μαρία.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 στο Mad Drive της Πέμπτης. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει. Telekom.
1: Πέτρο, και εσύ φίλε μου και φίλε μου, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς ξεκίνησε η μέρα θετικής ενέργειας? Γιατί σήμερα μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά event στην Ελλάδα, αλλά το 2026 τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά.
0: Κατερίνα, το έχω. Η πρώτη μέρα θετικής ενέργειας έγινε στην Τεχνόπολη και συγκέντρωσε περίπου 3.000 θεατές. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια ιδέα που με τα χρόνια μεγάλωσε, έγινε τεράστια μαζί με το κοινό της. Μια μεγάλη ανοιχτή μουσική γιορτή με ελεύθερη είσοδο, αγαπημένους καλλιτέχνες και στο επίκεντρο τους νέους και τη μουσική.
1: Από την Τεχνόπολη, η μέρα θετικής ενέργειας πέρασε από μεγάλους χώρους, έφτασε στο ΆΚΑ, ξεπέρασε δεκάδες χιλιάδες θεατές και εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θεσμό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η ιδέα δεν έμεινε ίδια. Κάθε χρόνο προστέθηκαν νέα στοιχεία, νέες εμπειρίες και νέοι τρόποι για να συμμετέχει το κοινό.
0: Μέχρι που 20 χρόνια μετά, πέρσι το 2025, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην πλατεία νερού για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια της ημέρας θετικής ενέργειας. Από τους 3.000 της πρώτης χρονιάς, στις δεκάδες χιλιάδες σήμερα.
1: Και η ιστορία συνεχίζεται. 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα θετικής ενέργειας 2026, αύριο δηλαδή, από την Amita Motion στην πλατεία νερού.
0: Και θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
3: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Βράδυ Πέμπτης στο Mad Radio. Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ και έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το απρόσμενο και πολύ ενοχλητικό, θα πω εγώ, παρατσούκλι που χρησιμοποιούν τα παιδιά της Jennifer Garner για εκείνη.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις το βιωματικό Breathwork Masterclass από το βραβευμένο συγγραφέα του bestseller Ανάσα, James Nestor.
1: Μία ώρα ακόμα μαζί μας η Telecom.
0: Μείνε εδώ για τα μικρά Feng Shui Tips της Κατερίνας που θα φέρουν περισσότερη θετική ενέργεια και ευτυχία στο σπίτι σου από την Κατερίνα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπω. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Η πόλη αλλάζει θερμοκρασία, αλλά συνεχίζει το September Live Mode. Αυτή η εβδομάδα έχει Ήθε, Black Coffee και σημαντικές εμφανίσεις με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ενώ η εβδομάδα μέχρι και το επόμενο weekend έχει επιλογές με πολλές διαφορετικές μουσικές. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι πίσω μας, αλλά τα live δεν σταματάνε.
1: Πέτρο, τώρα έχεις φανταστεί τα παιδιά σου να σου δίνουν το πιο απρόσμενο και ενοχλητικό, θα ξαναπώ, παρατσούκλι? Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκάλυψε το δικό της.
0: Τα παιδιά, Κατερίνα, έχουν μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ γενικώς. Για πες.
1: Γριά, Πέτρο, γριά τη λένε, καλά άκουσες. Τα παιδιά της την αποκαλούν έτσι, αλλά όχι, λέει, με κακή διάθεση.
0: Καθόλου δεν το βλέπω για την καλή διάθεση. Καθόλου.
1: Είναι inside joke. Η ηθοποιός λέει ότι οι έφηβοι και κόρεσεις το χρησιμοποιούν με χιούμορ, όπως όταν λένε «Πού είναι η γριά» ή «Η γριά κάθεται».
0: Εγώ θα τα έβαζα να κοιμηθούν το βράδυ στον κήπο.
1: Μήνυση τουλάχιστον. Για τη Τζένιφερ Γκάρνερ πάντως, αυτή η μικρή οικογενειακή πλάκα είναι ένας τρόπος σύνδεσης και μια γλυκιά υπενθύμηση ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, το χιούμορ μένει πάντα στη σχέση τους. Διαφωνώ κάθετα.
0: Κι εγώ.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Βράδυ Πέμπτη στο Mad Radio. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Ο Μάνος με την Κωνσταντίνα κάνουν Thursday Night Out. Η Νίκη είναι εδώ μαζί με την Έμι και μας ακούνε δυνατά από το Salon de Cévue. Εσύ που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, είσαι στο σπίτι, έχεις φτάσει, είσαι ακόμη στο αυτοκίνητο. On the way out.
1: Πολύ πολύ πολύ παλιά θα σε πάω εγώ τώρα για να σε φέρω στο παρόν και μετά και στο μέλλον, γιατί στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Υπάρχουν τώρα, Πέτρο μου, και ταξίδια που κάνεις για λίγες μέρες και υπάρχουν και εκείνα τα ταξίδια που τελικά αλλάζουν ολόκληρη τη ζωή σου και τη δουλειά σου.
0: Αυτό ακούγεται σαν ταξίδι που δεν έμεινε στις φωτογραφίες.
1: Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό, διότι πριν από περίπου 10 χρόνια ο James Nestor ήρθε στην Καλαμάτα για να γράψει για τους ελεύθερους δείτες. Είδε ανθρώπους να κρατούν την αναπνοή τους για έως και 8 λεπτά και αυτή η εμπειρία έγινε αφετηρία για το bestseller Ανάσα, πώς η ξεχασμένη επιστήμη της αναπνοής θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη, που έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες και έχει γίνει νούμερο 1 New York Times bestseller.
0: Και τώρα επιστρέφει στην Ελλάδα 3 Οκτωβρίου τα Toy Club για ένα Breathwork Masterclass. Εισιτήρια στο more.com.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9. Αμέσως μετά έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη. Μια μεγάλη διεθνής αθλητική οργάνωση συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα, Κατερίνα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Wheelchair Basketball μπαίνει στην τελική του ευθεία και ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα events του διεθνούς παραολυμπιακού αθλητισμού και κάθε χρόνο μας θυμίζει κάτι πολύ απλό. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτέλεσμα και τρόπαια. Είναι ταλέντο, ανταγωνισμός και δύναμη να ξεπερνάς όλα τα όρια.
1: Πάρα πολύ σωστά, Πέτρο μου, και να σου πω και κάτι άλλο. Και όλα είναι επικοινωνία. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε ακόμα πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ

0: στο δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
1: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας Telecom GR. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρή 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου. Έγινε κάρπα και χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσουν στη ζωή οι καθηγητές της. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επικεντρώνοντας τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς με αντικείμενο πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πλήρη απαγόρευση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και δραστικούς περιορισμούς για τους εφήβους έως 15 ετών, φέρνει η πρόταση κανονισμού EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι social media κάτω από τα 13, κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω από τα 15, είπε η Ούρσουλα von der Leyen. Το Merriam-Webster, ιστορικό λεξικό από τη Μασαχουσέτη, πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν όλο ένα και περισσότερο νέα γλώσσα, είπε ο πρόεδρος του οργανισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα την έννοια Sunday Scaries, δηλαδή τα συναισθήματα άγχους της Κυριακής από τη συνειδητοποίηση ότι το Σαββατοκύριακο τελειώνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
6: Mad Radio. Mad VMA Express.

0: Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο έθριος με 31 το μεσημέρι. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου και λίγο αεράκι. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μία ακόμη και περισσότερες δυνατότητες στην σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Νέα που σίγουρα σε ενδιαφέρει να σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου. Για εσένα, Πέτρο, επέτρεψέ μου να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Νέα σεζόν, ναι, για το Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ. Με πιο δυνατό προπονητικό team, δίπλα σου σε 33 περιοχές. Δεν μπορεί, σίγουρα μία από αυτές θα είναι και δίπλα σου.
0: Με υποτιμάς, Κατερίνα, έχεις ακούσει ποια είναι η φωνή του Fighters Αθανασόπουλος? 35 χρόνια. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Ένα σίγουρα σημείο είναι κοντά σου. Εγώ ψήνομαι πάντως για Fighter Αθανασόπουλος.
1: Μακάρι, Πέτρο μου, εσύ όμως, Πέτρο, αλλά και εσύ που μας ακούς, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που θα σου αλλάξει τη ζωή. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Πέμπτη βράδυ, λίγο πριν υποδεχτούμε και αυτό το βράδυ τη Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε τρία μικρά Feng Shui tips για να φέρεις περισσότερη θετική ενέργεια και ευτυχία στο σπίτι σου.
0: Ευτυχία είναι τόσο απλό, Κατερίνα.
1: Απλούστατον, δεν ξέρουν οι ειδικοί. Πρώτον, ξεκαθάρισε την ακαταστασία. Ό,τι δεν χρειάζεσαι και δεν αγαπάς, να φύγει. Λιγότερα πράγματα, περισσότερος χώρος και πιο ανάλαφρη αίσθηση και διάθεση. Δεύτερο, βάλε λίγο πράσινο στο σπίτι. Ένα-δύο φυτά αρκούν για να δώσουν ζωντάνια και πιο κόζη ατμόσφαιρα στο πω.
0: Ό,τι δεν μπορείς να φύγει. Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Όχι άνθρωποι, για πράγματα μιλάμε τώρα.
0: Α, εντάξει. Και το τρίτο.
1: Άφησε το φυσικό φως να μπει. Άνοιξε κουρτίνες και παντζούρια και μην μπλοκάρεις τα παράθυρα. Περισσότερο φως, πιο φωτεινός και ευχάριστος χώρος.
0: Άρα, ξεκαθάρισμα. Πλάς φυτά, πλάς φως, ευτυχία. Αυτό μας λες.
1: Ακριβώς. Και μπορεί να μην ξέρουμε τώρα αν το Feng Shui φέρνει μαγικά την ευτυχία, αλλά ένα σπίτι τακτοποιημένο, φωτεινό και γεμάτο ζωή σίγουρα σε κάνει να νιώσει καλύτερα,
0: βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telekom.
0: Εδώ σε λίγο η Δάφνη Καραβοκύρη, αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος, στη 1 Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την ημέρα θετικής ενέργειας στο Mad Radio με Δάφνη Καραβοκύρη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Αύριο η μεγάλη ημέρα. Έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Mad Radio 106,2.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Teherian και Oxytocin. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives. Be there.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς να είναι άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Mad Nights, Πέμπτη. Και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Οι καλλιτέχνες μπορούν να παίρνουν ξεκάθαρη πολιτική θέση, είτε μέσω του έργου τους ή δια του λόγου. Έχουμε τον Ed Sheeran σε τηλεφωνική σύνδεση για να μας απαντήσει σε πάρα πολύ λίγο.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
4: Μακάρι να τον είχαμε, δεν τον έχουμε. Όχι επειδή είναι ο Ed Sheeran, αλλά τουλάχιστον να μας έλυνε την απορία όλου αυτού του θέματος που έχει προκύψει. Γιατί Ed Sheeran και Ξόφαλτσο Κάνσελ, τέλος πάντων, δεν κολλάει πολύ να πηγαίνει αυτό μαζί. Τώρα τι έχει γίνει, μας έχει εμφανιστεί στο feed έτσι, της ημερήσιας διάταξης των ειδήσεων και πάμε να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν συναυλίας του στο MetLife Stadium στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Opening Act ήταν ο ράπερ Michael Moore, ο οποίος έκανε φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις λέγοντας Free Palestine και παρουσίασε μάλιστα και πολιτικό τραγούδι με σχετικό οπτικό υλικό. Κάποιοι θεατές λοιπόν από εβραϊκές οργανώσεις αντέδρασαν έντονα, ενώ άλλοι, όπως είναι λογικό έτσι και συμβαίνει κάθε φορά, υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του να εκφράζει πολιτική θέση ο καλλιτέχνης. Ο Ed Sheeran λοιπόν τον απομάκρυνε από τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εμφανίσεις, διότι οι επιχειρηματίες πίσω από τις οργανώσεις των συναυλιών δεν δέχονταν να πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις με τον Μάκελμορ στο σχήμα, γιατί σου λέει, μας το χαλάει. Ο Ed Sheeran όμως έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν ήταν δική του αυτή η απόφαση και δήλωσε πως είναι επιλογή του να μην χρησιμοποιεί τις συναυλίες του ως πολιτικό βήμα. Πάσο, τα βλέπω, δικαίωμα. Όμως αυτό δεν τελείωσε εκεί. Πολλά μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών αποχώρησαν από τις επόμενες εμφανίσεις, εκδηλώντας αλληλεγγύη προς τον Michael Moore, για την αντίθετη με τον αποκλεισμό καλλιτεχνών που παίρνουν φανερά θέση για την Παλαιστίνη. Σήμερα, μάλιστα, και εκεί είναι το twist. Ο Michael Moore ανακοίνωσε πως θα δωρήσει το 1 εκατομμύριο δολάρια που θα έπαιρνε από την περιοδία σε οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Και σας ρωτώ, είναι θέμα ηθικής? Ναι, είναι, απαντώ. Θέλουμε τους καλλιτέχνες μαριονέτες για να τραγουδάμε τα τραγούδια τους σε λύπες και χαρές, ή θέλουμε να ξέρουν τι πιστεύουν και ποιοι είναι στα αλήθεια? Γιατί εκεί θα συμβεί μια ταύτιση. Και ρωτάω, πόση αλήθεια θέλουμε τελικά? Και πώς μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ελευθερία λόγου όταν κάποιος, επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα πιστεύω του? Τι θέλουμε, μισή αλήθεια και μισή εμφάνιση? Θέλουμε απαστράπτουσες εμφανίσεις χωρίς καθόλου λόγο? Αυτό ισχύει και για τους καλλιτέχνες όλους και για τους ηθοποιούς, για τους ανθρώπους που βρίσκονται γενικά στη δημόσια σφαίρα, για όσους έχουν Instagram accounts, TikTok. Μάλλον ισχύει για όλους μας. Πόση αλήθεια αντέχουμε?

Συμφωνώ απόλυτα με Miley Cyrus και Mark Ronson. Nothing breaks like a heart. Από έρωτα πεθαίνει ο άνθρωπος. Το ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, chat GPT, μπορεί να έχω πάθει αιμονή, αλλά θα ξενερώσω πάρα πολύ αν γίνει το κακό και δεν ήμουν κομμάτι της ενημέρωσής μας της κοινής και δεν μπορώ να το έχω αυτό το βάρος. Προφανώς θα μιλήσω για το AI, γιατί κάθε μέρα σκάει και κάτι καινούριο, ακόμα πιο τρομακτικό από το προηγούμενο, και γίνεται έτσι μια σειρά thriller η όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, άκουσαν. Μαζεύτηκαν όλα τα chat, ένωσαν τις δυνάμεις τους και είπαν και αποφάσισαν πως θα δημιουργήσουν τελικά δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Claude, Gemini και Grok έφτιαξαν τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας και προσέξτε, κενές σημασίες λέξεων, καθιστώντας, λέει, έως και τα μισά μηνύματα αδύνατα να κατανοηθούν από τους ανθρώπους. Ποιους? Εμάς που το φτιάξαμε. Λοιπόν, μας ξεπέρασαν κιόλας. Να σας πω κάτι λοιπόν που μου συνέβη σήμερα. Έχω επηρεαστεί τόσο πολύ από τις απάτες του AI που ακούμε καθημερινά, που μιλούσα μια παλιά συνάδελφο στο τηλέφωνο και στα μέσα του τηλεφωνήματος αναρωτήθηκα αν όντως μιλάω μαζί της ή αν μιλάω με κάποιο κλόνο.

Και εκεί που λες, έλα μωρέ σιγά, εντάξει τώρα θα διαβάσω γι' αυτό, το ξέρω το άλλο, κουτσοξέρω το άλλο που έχω ακούσει, αλλά δεν έχεις ακριβώς και μια άποψη σχηματίσει έτσι συμπαγή και ολοκληρωμένη, έρχεται ο James ο Νέστορ για να σου ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Τώρα θα σου πω ακριβώς τι εννοώ. Το 50% του πληθυσμού ροχαλίζει, το ξέρετε, το ξέρω. Το 20% έχει άπνοια ύπνου. Το 70% των παιδιών με ΔΕΠΗ έχουν προβλήματα αναπνοής. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά, λέει. Δεν είναι φυσιολογικά, αλλά είναι διορθώσιμα. Ο James Nestor τα εξηγεί στο ANASA. ANASA, στο

0: 106,2.
1: Back to work, back to gym, back to routine. Back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: MAD Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

μου κάνει καρναβαλικό. Σαν να έρχονται οι απόκριες. Σαν να είναι στη γωνία οι απόκριες. Λοιπόν, απόκριες δεν συμβαίνουν στην πόλη ακόμα, συμβαίνουν όμως άλλα πράγματα και τι θα ήμουν, τι δεν θα ήμουν. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν σας έκανα προτάσεις για το τι συμβαίνει στην πόλη. Βέβαια, αυτό να ξέρετε, πρέπει να συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Το Viber μας το επαναλαμβάνω, 6936-46656, να ρίχνετε κι εσείς τις προτάσεις στο ραδιοφωνικό αυτό τραπέζι. Πρόταση ρίχνω στο δικό μας λοιπόν εδώ το τραπεζάκι του ΜΑΤ, καθότι Πέμπτη σήμερα και είμαστε πολύ εκεί έξω που το Σάββατο το οργανώνουμε από τη Δευτέρα, αντε Τρίτη. Ναι, έχω ψυχαναγκαστική δομή που λέει και ο ψυχολόγος μου. Έχουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα μας, το πρώτο bar cinema, δηλαδή cinema vibes, cool κόσμος και όλα αυτά στην Burger Disco. Και το δίλημα θα είναι ταινία ή ποτό, ή μπέργκερ, ή φαγητό, ή τέλος πάντων, θα σας πω εγώ. Δεν υπάρχει τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει δίλημα. Όλα μαζί. Ψάχτε το. Bar Cinema.

Ρε παιδιά, δεν ξέρω την αλήθεια μου, θα την πω. Από τότε που άκουσα αυτό το τραγούδι, θέλω συνέχεια όταν το ακούω να αρπάξω τα αθλητικά μου και να οργώσω τον ημιτό και να μην με σταματάει τίποτα εκεί. Μουσικούλα και τρέξιμο και δώσ' το και πάμε. Ιδανικά θα ήθελα να είναι Κυριακή ημέρα έτσι, αν μπορούσα να την ορίσω, Κυριακή να είναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο είναι μάστιγα και αναφέρομαι στη μάστιγα των γυμνών φωτογραφιών που έρχονται στα κινητά μας, φυσικά χωρίς τη συγκατάθεσή μας για αυτές τις γυμνές φωτογραφίες. Λέω, δεν αναφέρομαι στο sexting. Λοιπόν, οι γυμνές φωτογραφίες, αυτή η τεράστια πληγή στον social media μας κόσμο που μας έχει κάνει να κλάψουμε, να νιώθουμε ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας και φυσικά αναφέρομαι σε εμάς τους παραλήπτες, γιατί η αποστολή στα καλά τους δεν είναι και εμείς δεν είμαστε και ειδικοί να τους βοηθήσουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και άλλους, αν και όταν βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Λίγοι την έχουν γλιτώσει, η ιστορία έχει δείξει μέχρι σήμερα, δυστυχώς. Είμαι και εγώ μία από αυτούς, δεν την έχω γλιτώσει. Πριν μας πάω ταξίδι ντυμένο στην Αυστρία, αλλά για τους γυμνούς λόγους, θα σας πω πως το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα αναγνωρίζει αυτήν την πράξη ως ποινικό αδίκημα και τιμωρείται εφόσον καταγγελθεί. Οπότε μην τον τραπείτε, μην το λυπηθείτε, πάει αυτό. Στην Αυστρία, μάλλον το trend έτσι των nudes άργησε κάποιους μήνες, αλλά τώρα που το πήραν χαμπάρι, θεωρείται και εκεί, όπως και είναι φυσικό, ποινικό αδίκημα. Στην ίδια κατηγορία, έχω να σας πω, του ποινικού αδικήματος βρίσκονται και επεξεργασμένες φωτογραφίες με AI που δεν είναι αληθινές. Αν σας τύχει, κάντε καταγγελία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, με απλά λόγια. Και αν τύχει και σε κάποιον άλλο, να τον παρακινήσετε να την κάνει.

0: Mad Radio 106,2.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Παρεούλα μέχρι τις 12. Skincare και καταστροφή. Και σλάπινου πιστίων στη Ρουμανία αναγνωρίζεται ως άθλημα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι

0: Mad Radio 106,2.
1: Skincare, δύο λεξούλες που παρέα έχουν κατακλείσει τις παγκόσμιες βιομηχανίες. Και. Από εκεί που εμείς τα κορίτσια δεν χωρούσαμε σε κανένα σπίτι λόγω των πολλών ρούχων, τώρα δεν χωράμε από τα καλλυντικά. Αν σκεφτείς ότι ένα απλό, ας πούμε, σημερινό skincare routine αποτελείται από τουλάχιστον 6 προϊόντα και δεν βάζω στην εξίσωση τα eye patches και τα face masks. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδέσουμε το skincare με το δημοτικό. Ναι, πολύ καλά ακούσαμε όλοι. Και γιατί πλέον οι ειδικοί ανησυχούν σε σχέση με αυτές τις ρουτίνες ομορφιάς για τις μικρές ηλικίες και το διαβολωμένο το TikTok, δηλαδή αυτή η εξίσωση. Έχει πολλούς έτσι παράγοντες. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων επιβεβαιώνει πως αυτό πρόκειται για μια παγκόσμια τάση που ενισχύεται από τα social media. Ωραία. Και αυτό είναι το δεδομένο και δεν είναι ανακουφιστικό να ξέρεις πως η κόρη σου, ας πούμε, στην τρίτη δημοτικού, αντί να έχει στο νου της να προλάβει να φάει δημητριακά μεγάλα, αφού σου έχει ζητήσει να κοιμηθεί περισσότερο, έχει ξυπνήσει πριν από σένα, είναι απαστράπτουσα από τα skin care routine στα πρωινά και τα καλλυντικά και σε περιμένει με τη σάκα έτοιμη, μία σάκα για τα βιβλία και ένα νεσεσέρι με τα καλλυντικά για να πάτε στο σχολείο, ούτε είναι φυσιολογικό να σου εξηγεί, ας πούμε, το 11χρονο τα υπέρ και τα κατά της ρετινόλης. Δηλαδή, κάπου σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Πειραματισμός, παιχνίδι ή μια πολύ κακή συνήθεια που γερνάει τα παιδιά πριν καν μεγαλώσουν.

Free your mind. Πόσο να κάνουμε free our minds με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Λοιπόν, ναι μωρέ, αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Και θα κάνω report σε αυτή τη φράση που είπα μόνη μου. Γιατί όλα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε και να τα δούμε στον κόσμο του σήμερα. Και σήμερα ο κόσμος της Ρουμανίας. Θέλω να με δυναμώσετε για να το ακούσετε καλά αυτό που θα πω. Σήμερα ο κόσμος της Ρουμανίας μας ανακοίνωσε πως το σλάπινγκ στα γυναικεία οπίστια μεταξύ γυναικών καθιερώνεται ως άθλημα. Βεβαίως. Πατήστε σλάπινγκ Ρουμανία και στείλτε μου στο Viber να μου πείτε αν μεταφέρω fake news ή όχι. Και μετά τους πείραξε η Sydney Sweeney που στο κάτω-κάτω ένα brief ημίγυμνο της έδωσαν και φαντάζομαι και πολλά εκατομμύρια μαζί με το συμβόλαιο. Και πατήστε Ρουμανία σλάπινγκ, σας προκαλώ. Και μετά απαντήστε μου 6936 646 656 το Viber.

Ευτυχώς που υπάρχουν συνθήκες που είναι διαμορφωμένες για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Όχι ότι εδώ χωράει το ηλικιακό, αλλά κολλάει στο skin care routine που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, ετοιμάστε τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, γιατί το Volta Fun Park στο Avenue Mall γίνεται για 3 τριήμερα η γη των δεινοσαύρων με τα Dino Days. 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, Παρασκευή μέχρι Κυριακή, 5 με 9. Σας περιμένουν και όλων των ειδών οι δεινόσαυροι, πολύ παιχνίδι, δημιουργικότητα και οικογενειακή διασκέδαση. Γιατί ό,τι μας φέρνει κοντά, το θέλουμε.

επιτυχία. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mad Radio. Mad Radio.

0: brown eyes. Είναι ή δεν είναι cool το next drop που επιστρέφει δυναμικά? Μα φυσικά και είναι. Από την 3η λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το next drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την next professional makeup. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και τον Σταβέντο στην κριτική επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε τρίτη βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD και στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Σας έχουμε καλυμμένους από κάθε μπάντα 360. Το πρώτο next drop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό, γιατί η Μαντώ, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, όπου εκεί ξεκίνησαν όλα, υπέγραψε με τη Μίνο CMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα λοιπόν το next drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και εκείνες ένα συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal και ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες είναι στο mat.gr. Πατήστε mat.gr, όλη μέρα πάνω από ένα κινητό είμαστε αλίμονο, για να μάθετε περισσότερα, γιατί έρχονται τόσο ωραία πράγματα.
1: Για σώμα κανόνων το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

Με Λουίς Καπάλντι θα μπούμε στο κομμάτι του wellness, το οποίο φλερτάρει ξεκάθαρα με την ιατρική. Εμένα αυτό να ξέρετε ότι δεν με βρίσκει σύμφωνη, αλλά είναι άκακο πολύ το συγκεκριμένο, γι' αυτό και θα το μοιραστώ. Τι να τρως, λέει, όταν δεν είσαι καλά? Μακαρόνια και σοκολάτες είναι η πρώτη απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό, μάλλον και τελευταία, αλλά αυτό το αρθράκι τα λέει διαφορετικά και προτείνω να του δώσουμε μια ευκαιρία να ακουστεί και να λάμψει κι αυτό στο κάτω-κάτω. Άκακο είναι. Για πονοκέφαλο, λέει, θα φας μπανάνα. Για δυσκυλιότητα θα φας μήλα, να τα γράφετε αυτά, μην τα λέω στο βρόντο. Για ξηρά μαλλιά θα φάτε σολομό. Για πονόλαιμο θα φάτε ένα κουβά μέλι. Για πονόδοντο γαρίφαλο, δύσκολη πίστα, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Για έλλειψη ενέργειας, πλακώσει τα πορτοκάλια. Αν δεν κοιμάσαι, λέει, ακτινίδια. Τι να πει κανείς. Για έλλειψη ενέργειας, πλακώσει τα πορτοκάλια. Ναι, εντάξει. Για μαλλιά που σπάνε πιπεριές, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουν διευκρινίσει, είναι πολύχρωμες, πράσινες, κόκκινες. Για να θυμάσαι λοιπόν αυτά που ξεχνάς, μύρτιλα, εντάξει. Για αφυδάτωση, λέει, αγκούρια, εντάξει. Το ακούω, όλα τα ακούω. Το θέμα είναι τα εφαρμόζει κανείς ή ψάχνεις την εύκολη λύση να βρεις τα παυσίπονα. Εκεί σε θέλω να έχεις γαρίφαλα, ας πούμε, μέσα στην τσάντα, αντί για ένα παυσίπονο, τώρα δεν ξέρω. Ή για, αντί για νερό, να έχεις αγκουράκια. Βιολογικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει και άλλα, θα σας τα πω όλη μέρα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε και τίποτα από το νέο φαρμακείο της φύσης, να τα εφαρμόσουμε και να πάμε και στα επόμενα. Άμα δουλέψουν αυτά, θα δώσουμε και στα επόμενα μία ευκαιρία.

0: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαγε για ζεμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Mad Radio 106,2, Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στα FM. Παρέα θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή του Mad Nights, των Mad Nights, μέχρι και τις 12. Και έρχεται το κομμάτι που σας λέω ότι σε λίγο τα όνειρά μας θα γίνονται ριλάκια στο TikTok. Και έρχεται και ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι των σχέσεων. Ότι πλέον δεν είναι dating, αυτό είναι ψυχοθεραπεία.
1: Mad Radio, Mad Radio. 6,2.
5: Άκουσον. Λοιπόν, τώρα τα όνειρά μας, λέει, θα γίνονται export από τον εγκέφαλο απευθείας στο κινητό και μετά θα γίνονται real. Ή τέλος πάντων, τέλος κάτι τέτοιο υπόσχεται η Ιαπωνία. Και λες, μα πώς, και θα σου απαντήσω, μα πώς αλλιώς. Αφού η Ιαπωνία, σε όλα τα περίεργα κόλπα, ας πούμε, είναι μέσα και τελικά εφαρμόζονται κιόλας, οπότε είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, η ιατρική και η επιστημονική κοινότητα, σύσσωμη παρέα με μαγνητικούς τομογράφους και τεχνητή νοημοσύνη, αγκαζέ πάντα, θα μπορούν να αναλύουν κατά τη διάρκεια του νάνι μας τα εγκεφαλικά μας τα κύτταρα και μετά αυτά θα γίνονται μοτίβα, λέει, με εικόνες θα ντύνονται και τσουπ, κάπου εκεί θα γίνεται το export. Έχουμε, λέει, δρόμο, αλλά είναι καθοδόν. Και πες, ότι τα έχεις διαθέσιμα ως αρχεία. Έτσι, στο κινητό σου, τα όνειρά σου, τους εφιάλτες σου, τα πάντα σου. Εσύ θα τολμούσες, ας πούμε, να ανοίξεις να τα δεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και άμα τα άνοιγες, μετά θα τα μοιραζόσουν? Δηλαδή θα έβαζες hashtag dream, my dreams ή my nightmares και τσουπ θα το έδινες στο διαδίκτυο, σε κοινή θέα? Δεν ξέρω, πολλοί προβληματισμοί για πέμπτη βράδυ.

Και τώρα ανοίγει αυτό το κομμάτι που ακούει στα ονόματα σεξ και σχέσεις. Δύο ονοματάκια, δύο λεξούλες, δύο χαρακτηρισμοί. Είναι και αυτή η έρωτης η ασαφής που χαλάνε την πιάτσα του ρομαντισμού, κυρίες και κύριοι, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ως σημάδι των καιρών. Όχι να παραδοθούμε, να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, κούρασε το ghosting. Η παπάντζα εντοπίζεται άμεσα. Τα τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια, κάνοντας το dating να φαίνεται πιο πολύ με συνεδρία ψυχοθεραπείας παρά έτσι χαχά. Χουχου και φυλάκια. Πάει η μυστικότητα, πάει το δε σου λέω ανακάλυψε το. Όχι, θέλω να το ξέρω τώρα. Αυτή είναι η φύση των τωρινών ραντεβού και αυτόν το νέο trend, έχω να σας πω, στις σχέσεις και στο σεξ. Λοιπόν, το κυρίαρχο trend στο χώρο του dating για το 2026, παρακαλώ, θέλω να κρατάτε σημειώσεις, είναι η στροφή προς την απόλυτη ειλικρίνεια, την πρόθεση και τους πιο αργούς φυσικούς ρυθμούς. Μετά από χρόνια, λέει, εξαντλητικού swiping, ghosting και τέλος πάντων. Δεν θα πω, δεν θα χαρακτηρίσω τώρα, είμαστε και στον αέρα. Ασαφών θα πω, ασαφών καταστάσεων. Οι σύγκλες απορρίπτουν τα παιχνίδια και αναζητούν συναισθηματική ασφάλεια. Και δεν γίνεται να τους κατηγορήσεις. Λοιπόν, οι πιο δημοφιλείς και πολύ συζητημένες τάσεις που διαμορφώνουν το σχεσιακό το τοπίο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή χωρίζονται σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες: wild flowering και soft dating, clear coding και hot take dating. Αλλά αυτά θα τα κρατήσω να σας τα πω τη Δευτέρα. Ναι, σε τέτοια αναμονή θα σας αφήσω για να μπορείτε να τα ψάξετε και να μου στείλετε και στο Viber και να ανοίξουμε κουβεντούλα. Γιατί αν δεν είσαι καλά στη σχέση σου, πού είσαι καλά, πες μου, πού.

Αν αγαπάτε τον κινηματογράφο, θα πρέπει να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτό αφορά όλους τους έτσι βαθιά συνεφίλ. Λοιπόν, το Cinedoc και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσιάζουν σε Ρέθυμνο 29ου, στην Αθήνα 28ου και στον Βόλο 31ου το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γειτονά σου». Μία από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του κύκλου προβολών «Σινεμά ξανά», που εντάσσεται στις δράσεις της εν ώψη των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2, το MAD TV και το MAD.gr και σας έχω μία έκπληξη, γιατί κάπως μέσα από εμάς θα βρεθείτε εσείς εκεί, αλλά για την ώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Απλώς εσείς κρατήστε σημειώσεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλεος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio.

6 μερούλες έχουν περάσει από την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και έγινε η επιστροφή στα Θρανία την 11η Σεπτεμβρίου. Και πήρε το μάτι μου και το αυτί μου έτσι στο site του MAD ένα ποστάκι, ένα αρθράκι που συνδέεται με ένα ποστάκι που διάβασα, το οποίο αναγράφει όλες τις αργίες, τις γιορτές, τα τριήμερα και απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές κτλ. Και ήρθε και κούμπωσε. Στο MAD λοιπόν λέει ότι ακόμα δεν ξεκίνησαν τα σχολεία, όλα κοιτάνε τις αργίες. Σε συνδυασμό με αυτό το post που σας λέω, το οποίο πραγματικά, αν μας λέγανε, ας πούμε, πριν από λίγους μήνες ότι στα social media θα υπήρχε post αναλυτικό καρουσέλ, το οποίο γράφει αναλυτικά τις αργίες, θα λέγαμε, έλα μωρέ, φύγε από εδώ πέρα. Κι όμως, παιδιά, υπάρχει ένα τέτοιο post, βεβαίως. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να αποτελεί, ας πούμε, έτσι και κίνητρο για να γίνεις πιο αποδοτικός, να λες, σε 3 εβδομάδες έχει αργία. Τέλεια, ας φορτσάρουμε. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εύχομαι κάπως να λειτουργεί έτσι. Πάντως, για την ημέρα της Λούφας δεν έκανε ποτέ κανείς report. Ποτέ. Όλοι ίσα ίσα το αγκάλιασαν με περίσσια χαρά και ανυπομονησία. Αλλά βρε παιδάκι μου, να υπάρχει τέτοιο καρουσέλ στο Instagram. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει βασικά τα πράγματα. Μπείτε στο mad.gr, έχει πάρα πολύ ωραία άρθρα να διαβάσετε και να χαζέψετε.

Έτσι πάτε στο τελείωμα των Mad Nights. Σας αποχαιρετώ με το καλό νέο της ημέρας. Και αποφάσισα σήμερα, δεδομένης της επικαιρότητας, να πω κάτι διαφορετικό, να πω κάτι που αφορά εμάς εδώ στη χώρα μας. Το καλό νέο της ημέρας είναι ότι οφείλουμε να ψαχνόμαστε περισσότερο με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας, που για ακόμα μία φορά μας έγινε μάθημα με αφορμή το θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου. Είπα λοιπόν το σημερινό νέο να έχει να κάνει με κάτι που αφορά εμάς και το συλλογικό πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί ολόκληρη η Ελλάδα με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και έχω να πω ότι πρέπει να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, ρωτάμε και να μην εμπιστευόμαστε το χρήμα ή τα επώνυμα έτσι ονόματα. Όπου διαπιστώνουμε πως συμβαίνουν πράγματα και διαδικασίες παράτυπες, να ενημερώνουμε τους αρμόδιους. Το κινητό μας πλέον έχει γίνει ένα υπερόπλο. Μπορούμε να καταγράφουμε εικόνα, να καταγράφουμε ήχο και να γράφουμε μία ανάρτηση. Και προς Θεού να μην παρασυρώμαστε από υποσχέσεις που θα μας κάνουν πιο δύνατους, πιο όμορφους, πιο επιτυχημένους, πιο καθαρούς σε ψυχή και σώμα. Αυτό είναι το καλό νέο λοιπόν της ημέρας. Ότι με αφορμή κάτι δυστυχές πολύ, μπορεί κάποιος άλλος να σωθεί. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια, κρατάτε ό,τι αγαπάτε. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και τη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Ακολουθούν εις αύριον τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα, Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις

0: Odd Radio.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: Στηρίζ

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Mad Radio 106,2.
1: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.